93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Ha! Chef Fatimata.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

6.

0: 93,6.
1: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Χέρι σας φουγκιάβει.

Καλημέρα και από εμάς Over the Rainbow για το ξεκίνημα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1939 η Judy Garland το ηχογράφησε σε ηλικία 16 ετών. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6, είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φτιάξτε καφέ. Το κρύο με επιμέλεια, αλλά εμείς εδώ σταθερά. Φτιάξτε καφέ λοιπόν και τα λέμε σε λίγο.

νομίζω ότι από όλο το ρεπερτόριο των Ματουγκάντα και του Σίβερτ Χόγεμ, το Dreams at Midnight είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Φτάσαμε 15 λεπτά μετά τις 6 και δεν έχουμε πει ακόμα τον καιρό. Ας το πούμε λοιπόν. Σήμερα Τετάρτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 25, Πελοπόννησο μέχρι 27, Κυκλάδες μέχρι 23 και Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική επίσης λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ μέχρι 28 βαθμούς, που το λες και υψηλή θερμοκρασία για αυτή την εποχή. Βέβαια να πούμε ότι για εμάς τους πρωινούς που ξυπνάμε εκεί γύρω στις 5-6 ώρα, δεν έχει καμία σημασία το αν θα πάει 28-29 ή θα μείνει στους 25-15 βαθμούς κατά διάρκεια της ημέρας, γιατί τέτοια ώρα το πρωί είναι πάντα η θερμοκρασία ίδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς όπως είχαμε και χθες και προχθές και παραπροχθές, οπότε δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα αν σηκώνεσαι τόσο νωρίς το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, η Βίκτορ Λάσλο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960, Γαλλίδα τραγουδίστρια, συγγραφέας, ηθοποιός, ιδιαίτερα γνωστή στη δεκαετία του 80, γι' αυτό το έτσι και ένα αισθαντικό στυλ, συνδύαζε την pop με την jazz. Το τραγούδι που την έκανε γνωστή το 1987 είναι αυτό εδώ, το Breathless.

Η αλήθεια είναι ότι θα ταλαιπωρηθούμε σήμερα όσοι κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διαβάζω. Υπάρχει και περίπτωση να κλείσουν ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός όμως θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Και από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά όλες τις ειδήσεις που μπορούμε να βρούμε σχετικά με την κίνηση και τις επισκέψεις που θα κάνει στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Μόλις ανακοινωθούν, έχω ήδη κάποιες ανακοινώσεις, θα τις πούμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Αλ Μαρτίνο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 27. 7 Οκτωβρίου του 27, ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς κρούνερς, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει στο Νονό, είχε υποδηθεί εκεί το ρόλο του Τζόνι Φοντέιν. Ήταν ένας ο Τζόνι Φοντέιν, διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός στην ταινία Ο Νονός, και ήταν και βαφτισιμιός του Κορλεόνε. Από Αλ Μαρτίνο λοιπόν θα ακούσουμε Love is Blue.

0: μισή στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

Το πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο για σήμερα, ανάσα θα πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε, στις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 11 θα πάει στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 12 το μεσημέρι, μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα παρευρεθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και μία ώρα μετά στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα κλείσει όλη η Αθήνα σχεδόν. Είπαμε δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να κλείσουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό προσωρινά, αλλά αυτό θα γίνεται σταδιακά, οπότε ας ελπίσουμε να μην ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ όσοι κυκλοφορούμε και με τα αυτοκίνητα αλλά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω έχουμε το Viber για την επικοινωνία μας, στο οποίο γράφετε Cosmos Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Έχουμε και τα social media και τα δικά μας και του σταθμού και το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 2 10 66 66 429.

Να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1904 διαβάζω, εδώ στην Ελλάδα οι καθηγητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία τότε λειτουργούσε ως τμήμα του Πολυτεχνείου, ζήτησαν το διαχωρισμό, λέει, των ανδρών και των γυναικών σπουδαστών, προτείνοντας να φοιτούν σε ξεχωριστά τμήματα οι ώρες. Ήταν ένα αίτημα που, καταλαβαίνετε, αντανακλούσε και τις συντηρητικές κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Βέβαια, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, απορρίφθηκε και η μεικτή φοίτηση ανδρών και γυναικών διατηρήθηκε οριστικά. 1962 εγκαινιάζεται το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας Titan στη Θεσσαλονίκη. 1963 κάνει πρεμιέρα η καταπληκτική ταινία της Κακομήρας, ο Μπακαλόγατος δηλαδή, με το Κώστα Χατζηχρήστο στο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ζήκου. Το 2008, σαν σήμερα, λανσάρεται το Spotify στη Σουηδία. Στην Αμερική λανσαρίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 2011, το τραγούδι με τις περισσότερες αναμεταδόσεις τότε, τον Οκτώβριο του 2008, που εμφανίστηκε το Spotify, ήταν το Viva La Vida των Coldplay, και για όλο το 2008 ήταν το Human των Killers. Και στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η Sam Brown, μπορεί να μην ξέρετε το όνομά της, αλλά στη δεκαετία του 80 σίγουρα θα είχατε ακούσει τη μεγάλη της επιτυχία, το Stop, τεράστια επιτυχία. Εδώ θα την ακούσουμε τη Sam Brown μαζί με τον Nick Cave στην εκπομπή του Jules Holland στο Kiss of Love.

Θυμηθήκαμε και τον Αντριάνο Τσελεντάνο και το Ancora Vivo. Πάντα λέω ότι τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος δεν έχει έρθει ποτέ για συναυλία στη χώρα μας. Ένα ηρώδιο νομίζω θα του ταιριάζε πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάλι από το ημερολόγιο της ημέρας. Γενέθλια για την Τόνι Πράξτον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Η Τόνι Πράξτον στη δεκαετία του 90 είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Αμερική γενικώς πουλάει πάρα πολύ, έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους, έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Grammy. Εμείς εδώ την ακούσαμε πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, μια μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι έτσι για τις ραγισμένες καρδιές. Unbreak My Heart λοιπόν, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: 93,6.
1: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
2: Κόσμος-radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αν δεν είναι αυτό μια epic εισαγωγή της δεύτερης ώρας, τι είναι? Η πέμπτη συμφωνία του Μπετόβεν σε μια δίσκο διασκευή από το 1976 κυκλοφόρησε σαν σήμερα, και βέβαια το 1977 μπήκε και στο soundtrack της ταινίας του Saturday Night Fever και αποθεώθηκε. Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στη διάθεσή σας το Viber, τα social media και το τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσουμε, εδώ είμαστε για ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η Olympians μαζί με τον Lee Fields. Ακριβώς αυτό διασκευάζουν, Don't Let Me Down.

Αυτό είναι ο Leon Bridges και το Talk It Over. Δελτίο καιρού για σήμερα. Έχουμε πει και την προηγούμενη ώρα, να ανοίξα τώρα. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, θα φτάσει μέχρι 28 βαθμούς στην Αττική και θα συνεχίσει να ανεβαίνει και τις επόμενες μέρες. Διαβάζω το Σαββατοκύριακο, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει μέχρι και 30 βαθμούς. Το λες και ένα καλοκαιράκι μέσα στον Οκτώβριο. Κατά τα άλλα, από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, σήμερα, σαν σήμερα, το 1995, η Αλάνης Μορισέτ. Τότε την ανακαλύψαμε, η αλήθεια είναι, αλλά τότε κυκλοφόρησε το τρίτο της άλμπουμ, το Jagged Little Pill. Πήγε στο νούμερο 1 του Billboard. Είχε μέσα τραγούδια που γίνανε πολύ μεγάλες επιτυχίες, όπως το You Ought to Know και το αυτό που θα ακούσουμε, το Hand in My Pocket. Και στην Αμερική ήταν το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις από γυναίκα καλλιτέχνη τη δεκαετία του 90.

Σήμερα όλα τα ειδησιογραφικά site, να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Δύο πράγματα βλέπω μπροστά μου: τον Μάρκο Ρούμπιο, λογικό που βρίσκεται στην Αθήνα, και τη Βύση με τον Καρβέλα. Παντού, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει. Έχουν τσακωθεί μεταξύ τους. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο ένας. Σήμερα έβγαλε, διαβάζω, ανακοίνωση η Βύση για μια διένεξη, νομίζω, οικονομικής φύσεως που έχουν μεταξύ τους. Από αυτή την ανάρτηση που βλέπω, το δελτίο τύπου που έβγαλε η Άννα Βύση, ξεχωρίζω μια έτσι τελευταία φράση που νομίζω ότι όλοι το έχουμε νιώσει αυτό που γράφει. Ανακάλυψα, λέει, πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Σκεφτόμουν πόσες φορές δεν μας έχει συμβεί στη ζωή μας να έχουμε έναν άνθρωπο δίπλα μας και πραγματικά να δείξει μια συμπεριφορά που δεν πιστεύαμε ποτέ ότι θα δούμε από αυτόν ή από αυτήν. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω τι έχει γίνει, οπότε δεν θέλω να σας πω περισσότερα. Ας πάμε στα δικά μας τα μουσικά. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Eric Burton. Όχι τον Animals, ο Eric Burton, τον Black Pumas.

0: Ορίστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πήγε και 29. Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε. Σε φιλούμε γλυκά. Καλή δύναμη.
1: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσεις 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕ-ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Εδώ είμαστε πάλι με τους ήχους των Red Hot Chili Pepper. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο της σημερινής εκπομπής. Αυτό το συγκρότημα ή θα το αγαπάς ή θα σε αρέσει καθόλου.
1: Δηλαδή έχουν
0: φανατικούς οπαδούς ή και φανατικούς πολέμιους.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιβέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, για στο Λιβάδι, ναι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιβέλα και τον γύριζες.
1: Νομίζω ότι πλένατε σε σκάφη.
0: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη, ναι, ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε. Mm. Που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Κάποια στιγμή. Ναι. Mm. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα.
1: Ναι.
0: Από αυτό το πλυντήριο.
1: Γι' αυτό έχει.
0: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
1: Είναι ερωτευμένη με κάποιες συσκευές.
0: Κερδινέιτορ.
1: Ναι.
0: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ναι, ας πούμε.
1: Για, ναι, τέτοιο έλεγα. Τέτοιο, ναι, ήταν.
0: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει: Πού είναι η Πνίκα? Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας, νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα Μοτέρ, τα τεχνολογίες Inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα, με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λικαβιές, με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας, μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα. Με αυτό ως πρόλογο, αυτό, με αυτό ως πρόλογο, γι' αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό γενιές ολόκληρες λένε ότι θα, ναι, λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια, δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ, ναι, Νόβα, ναι, και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της, ναι, ναι, υπέρ της,
0: εντάξει, δεν υπέρ της Χαμάς ακριβώς, ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι
1: εντάξει, μην κρυβόμαστε, ναι, τώρα, ναι,
0: ως επέτειος, ναι, πανηγυρισμού, δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμού, αλλά μιας αφετηρίας για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και Αυτό είναι το ζήτημα. Υπάρχει, είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε και, αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν. Μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια συνέπεια, δεν πιστεύουν ότι αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο, και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν... Είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα. Είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Γυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
0: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές. Νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κωστή, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει η ΜΕΚ, αυτός ο δρόμος, ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις. Και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
2: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβει καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή το 1 τρίτο περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς, και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν, αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1 τέταρτο από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
0: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
2: Αυτό είναι το θέμα, δηλαδή.
0: Εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεολειψίες μας του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε, τώρα δεν πήγαινε πέστου του, γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
0: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους
2: βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης Νετανιάχου.
0: Εννοείται.
2: Το project του ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα, αν ήθελαν μπορούσαν. Η έπικη δεν είναι όλη αυτό που παρουσιάζεται, δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
0: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Οι ακραίοι από κάθε πλευρά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία, γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν, παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
2: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση του Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Άραβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου, mm-hmm. αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου, δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του, και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια, και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο. Το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου, και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Είχαμε τη Fly Dubai προχθές. Άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ. Όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Mm-hmm. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα ο κόσμος θέλει να τελειώνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες μέχρι την 27η Οκτωβρίου, για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
0: Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κωστή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για δεχτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση 2 κρατών, που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
0: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών. Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον. Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιιτές ή Σουνίτες. Αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπαν. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάφη πάνω και συνέχιζε να πλένει. Εντάξει. συμβαίνουν και αυτά.
1: Θεούλα, θεούλα.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας μέσω Ιγνατίας. 14 βαθμού και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Χαιρετισμούς και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς. Την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί σου λέει, ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν.
0: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
1: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, οι κεντρικοί δρόμοι γύρω από το. Εκεί από τη Βουλή κτλ.
0: Έχουν φύγει όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει η φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε. Που γίνεται χαμό στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων. Στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφεια μέχρι την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, ενώ μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει, ας πούμε, η Google στους χάρτες της. Για να δω. Έλα, σε παρακαλώ. Για δες.
0: Μέχρι να πεις, να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα, όπα.
1: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
0: Μου ξέφυγε. Τέρμα, χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι. Τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Τίποτα δεν είναι. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα, ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη κατά τα λοιπά. Όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω, ας πούμε, η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα, μη φανταστείτε. Η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη. Η Όλγας δεν το συζητά, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρει.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία, ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Δεν τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Οι παλαιού σταθμού και οι μοναστήριου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τα κτέλ.
0: Εκεί, στη Μενεμένη είναι τα κτέλ.
1: Εκεί είναι τα κτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
0: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Οπότε έχω ανέβει εκεί πάνω. Ναι. Σου λέω, όσο όνομα ναι. μου αρέσει. Αλλά ναι. με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με λεωφορείο.
1: Εσωτερική.
0: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με αεροπλάνο ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Με το αεροπλάνο είναι τίποτα.
0: Ναι.
1: Ένα τσιγάρο δρόμο που λένε. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
0: Να.
1: Στο χάρτη.
0: Στο χάρτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό
0: το μέρος.
1: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
0: Ναι.
1: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
0: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μεάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη. Μοναστηρίου.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστή.
0: Πολύ γνωστή.
1: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζαχαροπλαστή όμως από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα. Εμένα θα μου πείτε, γιατί στις, μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι. Και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
0: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από, από τον περιφερειακό.
1: Ναι.
0: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω δει έργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σου πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: ναι,
1: δεν
0: είναι
1: τα λέμε.
0: Τόσο απλό.
1: Ναι,
0: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
0: γιατί... Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
0: Όχι, όχι. Δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Δεν μα αρέσουν του αποκηρύσουμε, πώς το λένε, τόσο απλά.
1: Λοιπόν, χθες το βράδυ είναι και μία έκρηξη με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί δεν έγινε αργά το βράδυ. Μάλιστα. Η έκρηξη και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ό,τι πιο ωραίο.
0: Όχι,
1: να περπατάς στον δρόμο και να γίνει έκρηξη.
0: Φυσικά.
1: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
0: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
1: Πολλές
0: τα καψίματα σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
1: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
0: Τις θυμάμαι, ναι.
1: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
0: Ναι.
1: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
0: Όχι.
1: Δεν είχε.
0: Ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με άνδρου Τρίτσι είναι Εύωσμος, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
0: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στο δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
1: Με άνδρου, Θα λέω και με άνδρου τώρα τα πράγματα.
0: Να λες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Να μην έχει κίνηση μόνο.
1: Ναι, να μην έχει. Ναι. Θα λέω. Τζάμι με άνδρου. Ανοιχτή με άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο. Θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Καλή

0: this shit out.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΙΑ. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στον προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Ο καιρός. Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Ανεμιβόρη τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Zakynthou.
2: 95,2 και 93,2 στα FM.

Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα. Νέες κυκλοφορίες.

0: ένα ανοιχτό τσιπάκι.
1: Μόνο αυτό μας έλειπε, τώρα τι να σου πω.
0: Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
1: Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.

0: Ακούτε μουσικές επιλογές από την Άννα Καποδίστρια.
1: Αυτή δεν είναι μια αγάπη απλή, είναι μια αγάπη υπερβολική.

0: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα,
1: το πρόβλημά μου,
0: με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Νέες κυκλοφορίες.
1: Εγώ γουστάρω τη ζωή σου, το έχω πει με ή χωρίς εσένα, ναι.
0: Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα.

0: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
1: Άκου τώρα.
0: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί. Με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
2: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι.
3: Από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίδης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης. Στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 Μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθο στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση αποκαταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
5: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι. ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
5: Ερτ Ζακύνθου.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Πρέπει να είσαι πάντα καλά, δει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σερτζακίνθου, άκου τώρα, είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στα Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή AirTeco, την οποία αν δεν έχετε κατεβάσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, όπως είναι το τηλέφωνο ή το τάμπλετ ή η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας πια τα σύγχρονα, κάντε το, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και τα ενημερωτικά και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά και φυσικά και η 19 περιφερειακή σταθμή, μεταξύ αυτών και η Ζάκυνθος, και μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όταν θέλετε και όπου θέλετε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695031014. Τα email μας, το βασικό μας email είναι το ertzakinthou@ert.gr και το δευτερεύον είναι erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ως ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, θα γράψετε στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα και γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, ο Βάκχος, η Βάκχη και η Βαχία, ο Πολυχρόνης, ο Χρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι ουσιαστικά των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και είναι και ένα φοβερό δίτομο έργο του Καραγάτσι, το Σέργιος και Βάκχος, όπου περιγράφεται εκεί μέσα από την οπτική των δύο συγκεκριμένων Αγίων, οι οποίοι υπήρξαν Ρωμαίοι που ασπάστηκαν το χριστιανισμό κλπ. Την ιστορία όλης της χώρας μέχρι και την Επανάσταση του 1821. Ένα απίστευτο έργο του Καραγάτσι, που έτσι κι αλλιώς είναι ένας από τους καλύτερους για μένα λογοτέχνες Έλληνες. Ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.

σημαντική οργάνωση, πάρα πολύ επίκαιρο, μετά και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, που θα έκανε 13 χρόνια αλλά δεν έκανε και έκανε τον νοσηλευτή για να φύγει νωρίτερα, που εγώ πληρώνω και δεν φοβάμαι, και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια γενικότερα.

στην Ελλάδα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Τα μέτρα στην Αθήνα είναι προφανή και όχι πρωτοφανή, γιατί έχουν ξαναληφθεί τέτοια μέτρα. Είναι τα προφανή, αποκλεισμοί δρόμων, συγκεκριμένα σημεία που μπορεί να φτάσει όποια πορεία γίνεται κατά της επίσκεψης και κατά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Συναντάται αυτή την ώρα με τον ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο θα πάει βέβαια στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και στις 6 μια ώρα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ ο κύριος Ρούμπιο και μετά στις 7 περίπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, αρέσει δεν αρέσει, είμαστε δεν είμαστε υπέρ. Είναι μια επίσκεψη σημαντική, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, από όπου το βλέπει ο καθένας, έχει ρόλο και λόγο σε ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη, όχι μόνο εδώ στην περιοχή τη δική μας την ευρύτερη. Είναι σύμμαχος μέσω της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Αυτή την επιλογή έχουμε κάνει ως χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται και δεν το θέλουν και καλά κάνουν και διαμαρτύρονται.

Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα Μαζονάκη, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ή της δολοφονίας, όπως λένε κάποιοι, της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, θα δείξει που θα καταλήξει όλο αυτό. Έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου, υπάρχουν οι συζητήσεις μεταξύ των γιατρών, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, με ερωτηματικά δίπλα, ό,τι θέλετε βάλτε. Όπου συνεχώς υπάρχουν και νέες αποκαλύψεις σχετικά με, έχουμε γίνει τώρα βέβαια όλοι οι αναισθησιολόγοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, γιατί ξέρουν τι είναι η προποφόλη και η μηδαζολάμη, γιατί το ξέρουν χρόνια και έχουν σπουδάσει, είναι και ιατρική, είναι και είναι πολλά πολλά, δεν είναι ότι... Ένας ακόμα από αυτούς που στυλιτεύουν την καθημερινότητα και είναι υπερπατριώτες Έλληνες, σαν το συγχωρεμένο ένα τράγκα, δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Έτσι, μπράβο, ναι. Που αυτό και δραχμή και γιατί είμαστε στο ευρώ και δεν τρέπεστε, κλέφτες όλοι και εμείς είμαστε εδώ και χρόμαστε να σας σώσουμε. Ναι, ο νέος πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ένας που παρίστανε το δημοσιογράφο, που έκανε Trust TV κλπ. Μπράβο. Λοιπόν, στην Μπουζού, μάλλον όχι ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται, είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, είχε στήσει τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθη λοιπόν ο συγκεκριμένος μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 7 άτομα, διαφεύγουν 2 της σύλληψης, οι άλλοι 7 είναι επιχειρηματίες και λογιστές, έχουν ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει. Είναι ένας από αυτούς που θέλει να σώσει τη χώρα κι αυτός. Που στυλιτεύει τα πάντα, που γιατί είμαστε στο ευρώ να γυρίσουμε στη δραχμή, και οι άλλοι είναι κλέφτες και εμείς είμαστε.

Η καθαρή, έτσι, αυτό σαν τον Τράγκα. Ο νεκρός δεν δικαίωται, λένε, εγώ δεν το πιστεύω και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό, αλλά τέλος πάντων είναι τα στερνά, τιμούν τα πρώτα, είναι το σωστό. Και ας έχει μετανιώσει 100 φορές ο καθένας πριν να φύγει, αποδημήσει, που ήταν, είναι της ίδιας συνωμοταξίας. Έτσι, περίπου. Ο ένας έλεγε να βγούμε από το ευρώ και είχε κάτι εκατομμύρια σε ευρώ και κάτι βίλες, κάτι σπίτια σε όλο τον κόσμο και βγαίναν και τον ακούγανε και χειροκροτάγανε. Και τώρα ο άλλος εδώ ήταν, έχει αναλάβει ένα κόμμα προφανώς για να κάνει τη δουλειά του και το κόμμα το είχε βάλει μες στο παιχνίδι και το χρησιμοποίησε τα οικονομικά του κόμματος για να εξαπατήσει τον ΕΦΚΑ. Μια τεράστια υπόθεση με αχυρανθρώπους, με εταιρείες βιτρίνες, με εικονικές επιχειρήσεις από το 2013. Και το βασικό κόλπο που οικονομούσαν αυτοί κλέβοντας όλους εμάς τους υπόλοιπους, γιατί όποιος κλέβει το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ κλέβει εμάς, έτσι ήταν η σφοροδιαφυγή, η διαφυγή και η φοροδιαφυγή με αυτές τις εταιρείες φαντάσματα. Έκαναν εταιρείες, συσσόρευαν χρέη, βάραγαν λουκέτο, έβαζαν λουκέτο στην τσέπη τα λεφτά. Και αυτοί είχαν και ψήφο. Δηλαδή τους ψήφισε κόσμος. Ένα τύπο ο οποίος έκανε τραστ. Εδώ από επιστολές του Χριστού μέχρι αυτά και τρέχουν από κάτω. Τέλος πάντων, πάμε.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως αυτή κατεγράφηκε μέχρι τα μεσάνυχτα, άντε λίγο μετά, γιατί τότε κλείνουν φίλο οι εφημερίδες. Καθημερινή. Πρώτο θέμα, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια φωτογραφία όπου, από τα επεισόδια που γίνονται στο Παρίσι, με τα αντίστοιχα μάτ εκεί, τις δυνάμεις καταστολής, να προσπαθούν να αμυνθούν ή επιτίθενται, ανάλογα πως το βλέπει ο καθένας, και μια φωτιά να καίει μες στη μέση του δρόμου. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία. Καθησυχάζει η Μόσχα. Και εδώ φαίνεται ότι είναι εργαστηριακό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, καταγγελίες, όπως θέλετε πείτε το, ότι κάτι έκαναν σε κάποιο εργαστήριο σχετικά με την πανόλη και συνέβη ό,τι συνέβη. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, στεγαστική κρίση, φρένο του Συμβουλίου της Επικράτειας σε νέο μπόνους δόμησης. Τα νέα. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Προσοχή, πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό, χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της κρίσης στέγης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία, μαύρη τρίτη στους δρόμους, ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Στην Αθήνα τι θα πει και τι θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Γλυπτά έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν όψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας Τα Νέα, αποστολή στην Ιερουσαλήμ για το Σινά και νέες βολές από Σαμαρά για παρακμή. Παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα χρόνο, επίσης θέμα πολύ σοβαρό που προέκυψε. Μηνύσει σε 18 influencer με χιλιάδες ακόλουθους για διαφήμιση του παράνομου τζόγου. Βιομηχανία, κυβερνητική στήριξη με επιδότηση στο ρεύμα. Και Tom Cruise, αριστούργημα ή αποτυχία τον Digger. Απογευματινή. Νόμος Σκούπα από Πιερακάκι. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, trapper που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 1 δισεκατομμύριο 800 εκατομμύρια ευρώ πονταρίσματα το 2025. 900.000 έπαιξαν απαγορευμένα παίγνια. 15.000 sites στην blacklist της ΕΕΠ. 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram. Δεύτερο θέμα της απογευματινής, μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trust TV, τον Φίλιππο Καμπούρη, οι 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο 95 εκατομμυρίων ευρώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μηνύματα από την Πνίκα και τετατέτ με τον Κυριάκο, ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυε κατά την ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της Πολάν στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. 7 Οκτωβρίου του 2023, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την Κεντρική Ευρώπη. Γιάννης Μανιάτης, στο ελληνικό σχέδιο ανατρέπει τα τουρκικά ενεργειακά πλάνα.
η εφημερίδα των συντακτών. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Γερμανία, κι άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Σπήρα με ακροδεξιό κεφάλι, καθαρά χέρια βουτυγμένα στο μέλι. Ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνη Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Θεσσαλονίκη, βόμβες βυθού και νάρκες ξηράς στο λιμάνι. Κυψέλη, σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Πετροπόντικα. Και ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Ψηφιακές πλατφόρμες, διαφάνεια στον αλγόριθμο ζητούν οι εργαζόμενοι. Ριζοσπάστης. Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. ΚΚΕ, μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός με μεγάλο στόχο. Κόστος, με συγχωρείτε. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Διεθνής μέρα δράσης 30 Οκτώβρη, εντατικές προετοιμασίες σε λιμάνια και χώρους δουλειάς. Αφιέρωμα, η 7η Οκτώβρη 2023 δεν ήταν η μέρα μηδέν. Μαθητές, φοιτητές στη Γαλλία πλημμύρισαν ξανά τους δρόμους με εργαζόμενους στο πλευρό τους. Θεσσαλονίκη, μέτωπο αγώνα σπουδαστών, καμία συνεργασία του κράτους δολοφόνου Ισραήλ με τα ΑΕΗ. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Μητσοτάκης στον ΣΕΒ. Η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Άλλα θέματα στα άκρα, η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Έρχεται προκαταβολή 50% αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβριο. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στην ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, πρόεδρος στο κύκλαμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Και ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη στο ένθετο σπορ. Δίπλα στον τίτλο της εφημερίδας, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου, σε διπλή κρίση η Γαλλία.

Πάμε στο μανιφέστο. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ Supernova, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. 1.200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά. Ήβρις αντισημιτική συγκέντρωση στην Αθήνα από συλλογικότητες εντός εισαγωγικών ανήμερα του Μακελιού. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας στο Μανιφέστο, αγωγή κατά της Νοβάρτης, με εντολή Γεωργιάδη ο ΕΟΠΗ ζητά 228 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο οικονομικές παροχές και άλλες διευκολύνσεις προς γιατρούς και η αύξηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων της εταιρείας. Γερμανία, μυστικές υπηρεσίες, η Ρωσία μας κάνει σκιώδη πόλεμο, ετοιμάζει δολοφονίες και δολιοφθορές. Ενεργειακή κρίση, θετική η Κομισιόν στο αίτημα Μητσοτάκη, μελώνει για δημοσιονομική ευελιξία. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας Κόντρα, ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία, σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Κυριάκος Πιερακάκης, μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Ρε παιδιά, αυτή την πολιτική αλλαγή λύσα όλοι. Όλοι. Μετά τον Αντρέα δηλαδή, όλη η αλλαγή, πολιτική αλλαγή, αυτή η αλλαγή φτάνει. Δηλαδή, βρείτε κανένα νέο σύνθημα, είπαμε. Ανοίγει η πλατφόρμα, πρόγραμμα με την κατάσταση στο χωριό, οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Ωραίο. Κύκλωμα με καμπούρι, η απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο λόγος. Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Δεύτερο θέμα. Πετρέλαιο και αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό, η άμυνα της Ελλάδας. Τι δείχνει μελέτη της Alpha Bank. Μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Μητσοτάκης για στεγαστικό, πρόταση για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και με κίνητρο. Ισπανία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο διατάγματα για τη στέγαση. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Έρχεται και το ανακαινίζω με προκαταβολή 50% σύμφωνα με την Υπουργό.

πολίτικα. Γλυπτά του Παρθενώνα, μία ανάσα από την επιστροφή. Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα, η ενοποίησή τους. Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ, πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου, ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κελίφη πάνω σε 10 εταιρείες. Προϋπολογισμός 2027, ποια δώρα φέρνει σε 6 ομάδες πολιτών. Νίκη Κεραμέως, μπαίνουν όρια στην παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Μένουμε στην Political, ο Ρούμπιος στην Αθήνα, ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα σε ενέργεια και εξοπλισμούς. Νίκος Δένδιας, σχέδιο εξουδετέρωσης απειλών στο Αιγαίο με κυνηγούς ναρκών. Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη, επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στο Δένδια. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Χτύπησε πάλι η Ντόρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Κιλφόιλ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Δημοκρατία, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα και η κυβέρνηση άφωνη. Κερκό πορτά για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο. Αφανισμός, οι αλλοιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμα 200 δισεκατομμύρια από τα μνημονιακά δάνεια. Φιάσκο δίχως τέλος στον εξοδικαστικό, ρυθμίσεις μόλις 21,21 δισεκατομμυρίων στον ωκεανό χρέους 420 δισεκατομμυρίων.

Ναυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμηνη η κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Δεύτερο θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο, εμβάθυνση διμερών σχέσεων, ψηλά στην ατζέντα ενέργεια άμυνα. Αντώνη Σαμαράς, θα τελειώνουμε με την νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Ανάλυση βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρένος της TN. Τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Αθλητικά είπαμε. Τίποτα, τίποτα δεν τον σταματά. Το ερυθρόλευκο project θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να επιβαρύνει ούτε κατελάχιστον την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθισε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Παρόν στην παρουσίαση του σχεδίου ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Τι πήγε να κάνει αφού ήταν ο κανονικός. Άνοιξε ο δρόμος για να πάρει σάρκα και οστά το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, το νέο Καραϊσκάκι χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών. Πρωταθλητής. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του ονείρου. Η κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα πληρώνει για το μέλλον του θρύλου. Στην ευθεία κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη κατόπιν ευρεία σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προχωράει με ιδιωτικούς πόρους και 250 εκατομμύρια η τεράστια επένδυση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Άρεσε ξανά σε νέο ρόλο ο Σμαϊλοβίτς, πέτυχε εκ νέου η δοκιμή των Βόσνιων που τον έβαλαν δεξιό μπακ. Ασφάλεια με τον Πόποβιτς, το αίτητο ρεκόρ του με το Μαυροβούνιο κάνει και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να χαμογελούν. Για Ρεμτσούκ έπρεπε να βγάλω αντίδραση. Τι είπε για τον γκολ που πέτυχε, ωραία, με την Ουκρανία. Πήγε στο Ρέντιο LKB για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Μπάσκετ, όχι Ολυμπιακού και Ευρωλίγκας στην πρόταση του NBA. Σύνθημα αντεπίθεσης, ο Ιμανόλ ζήτησε από όλους προσπάθεια στο κόκκινο και έδειξε προς τον ντέρμπι ποιοι έλαβαν μέρος στην πρώτη προπόνηση. Κιβωτός μνήμης, ρίγη συγκίνηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Καβαλά «Η γέννηση ενός θρύλου» συγκλώνησαν οι κεντρικοί ομιλητές Μπαρτζόκας Λεμονής. Εκπρόσωποι της ερυθρόλευκης οικογένειας γέμισαν ασφυκτικά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Φως. Μπήκαν τα θεμέλια. Το πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκι 54.000 θέσεων άναψε ο Πρωθυπουργός. Θρυλικό ξεκίνημα, πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός κατάπιε το ανόβερο στη Γερμανία με 17-10 μπαίνοντας με το δεξί στο νέο Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ονειρεμένη πρεμιέρα, η Μύκονος μαζί με τον κόσμο της γιόρτασε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Έφτσι με 78-58. Ευρωπαϊκή πτήση, το Περιστέρι δάμασε εντός έδρας την Μπάμπερκ με 93-87. Ασκήσεις επί χόρτου, ο Νίστρουπ το ψάχνει για την ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Για ένα γκολ η Εθνική κάτω του 21 δεν πήρε τη νίκη με 2 τέρματα διαφορά που χρειαζόταν στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς επικράτησε με 1-0 μόνο. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Αρνητική η απάντηση των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA και περιμένουν νέα πρόταση εντός 30 ημερών. Ώρα των σπορ. Αμόκ. Το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ και αναμένεται να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Να αρχίσει με νίκη και στην Ευρώπη. Απόψε στις 7 είναι ο αγώνας, η ΑΕΚ κόντρα στη Σάλλον Βίλπας για το Basketball Champions League. Σεντένο, όνειρο που βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο της ΑΕΚ, μετάνιωσα που βιάστηκα να φύγω. Live Sport, έρχεται το παλάτι. Ναι από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης και το θρυλικό όνειρο του Ολυμπιακού γίνεται πραγματικότητα. Πανηγυρική δικαίωση της Live. Δεύτερο θέμα, πρώτος με διαφορά, πώς η νίκη στο Φάληρο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό. Το θηρίο είναι εδώ. Και δεινοπάθησε αλλά στο τέλος απέδρασε ο ΠΑΟΚ για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Το 0-1 δεν της έφτανε για την Εθνική Ελλάδος κάτω των 21.
και Metro Sport. Το έσωσε στο φινάλε. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν όλων των ειδών τα λάθη. Ήταν επιπόλαιοι σε άμυνα και επίθεση. Ήταν φοβερά άστοχοι. 7 στα 32 τρίποντα. Αλλά ευτυχώς δεν κατάφεραν να αυτοκτονήσουν. Τριγκέρι, στο τέλος βρήκαμε 5 παίκτες που μπορούν να συνυπάρξουν στο παιχνίδι και κάναμε τα σωστά πράγματα στη σωστή στιγμή. Έγινε μια καλή αρχή. Ο Ηρακλής δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά πέτυχε το σκοπό του με μπροστάρι τον Λέκιου. Ελεηνή και τρισάθλη, προκλητικό πανό από τους Σκοπιανούς για τη Μακεδονία των φαντασιώσεών τους, καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής στη FIBA. Με σοβαρότητα για τη δεύτερη νίκη, Σπανούλης απαιτώ συγκέντρωση και πάθος. Είναι στις 8 απόψε ο αγώνας του Άρη με την Μπουργκός. Κρίμα, αλλά το έχει. Η Εθνική Ελπίδων νίκησε με γκολ του Μύθου, δεν πέτυχε όμως ένα ακόμη γκολ για να περάσει απευθείας και θα διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς σε διπλό αγώνα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο κακός χαμός, παιδιά, μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Ο κακός χαμός, τώρα στα γεράματα θυμήθηκαν αυτοί να ξέρει αυτό. Δεν το λέω γιατί είμαστε, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, η αιχμηρή απάντηση της Βύσης στον Καρβέλα. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ίσως δεν σε γνώρισα ποτέ. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Απαντάει με τη σειρά της Γιάννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τη δική της απάντηση. Άντε πάλι τη δική της. Μες και θα δίνει τη δική μου. Τη δική της απάντηση στον Νίκο Καρβέλα έδωσε η Άννα Βύση, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, με τη γνωστή τραγουδίστρια να κάνει λόγο για ψέματα και αντιφάσεις.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Άννα Βύση, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου, φίλος του, του συντάκτη, είναι σκέτο Νίκος, του Αλέξανδρου. Λοιπόν, για τη συναυλία της στο ΆΚΑ, κάνει λόγο για υποκρισία και λαϊκισμό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και την απείλησε ότι θα την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν διαβάζω το δελτίο τύπου, βαριέμαι. Η ιστορία αιώνη είναι ότι αυτό ζήτησε, λέει, 1,5, του έδωσαν 300 χιλιάρικα. Είναι μια διαφορά, έτσι, είναι το 1/5. Δεν είναι. Και ότι δεν τον κάλεσαν και του είχαν εισιτήρια άλλα και η παραγωγή του είπε, δεν σου δίνω. Τι? Ναι, αλλά και η Βύση τον βρίζει. Η Βύση τον βρίζει. Ωραίο. Μπήκε και η Βύση τώρα, τα ξέχασε. Που μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας, αν δεν ήταν ο Καρβέλας, δεν θα είχε την καριέρα που έχει Βύση. Έτσι είπε, όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος, που είναι και φίλος εδώ του συντάκτη, από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 47 είναι δικά του. Δηλαδή, έλα, το λες και λίγο αχαριστία, νομίζω, στα 70 της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο Καρβέλας από την πλευρά του νιώθει συντριβή. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Νίκος ο Καρβέλας ότι δεν του καταβλήθηκε συμφωνημένη αμοιβή για τη συναυλία και δήλωσε ότι ένιωθε σύντριβη όταν πληροφορήθηκε πως η Βύση γνώριζε για την αντιμετώπιση αυτή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ω Χριστέ μου, είναι μεγάλο, βαριέμαι, πάμε και σε τίποτα άλλο.

0: Έξαλλος ο Λιάγκας με την Καούρη.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ποια είναι η Καούρη? Κάνω 30 χρόνια καριέρα επειδή με μισεί ο κόσμος, είπε ο Καρβέλ. Ο Καρβέλας. Κάτι θα λέει. Ο Λιάγκας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου, είπε η Καούρη.
1: Άχου και δεν με
0: νοιάζει. Α, είναι μία που είναι στο πάνελ ξανθιά και πλακώνονται από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής το πρωινό αναφέρθηκαν σε παρουσιαστές που, αν και ο κόσμος δεν τους συμπαθεί, τους παρακολουθεί. Με την ώρα Καούρη να σχολιάζει πως ο Γιώργος Λιάγκας ανήκει στην κατηγορία που μία μερίδα κόσμου αγαπάει να τον μισεί, με εκείνον να ενοχλείται και να της απαντάει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αλλά αλήθεια του είπε. Δηλαδή δεν λες πω να πάω να φάω με τον Γιώργο τον Λιάγκα να πιω ένα ποτό να περάσω καλά. Τον βλέπεις και εγώ σε αυτούς είμαι πάντως. Λοιπόν, αλλά δεν κάθομαι να τον δω κιόλας. Λοιπόν, και λέει ο Γιώργης ο Λιάγκας, αυτή την αίσθηση την έχεις εσύ απέναντί μου, ούσα χρόνια απέναντί μου, και βλέποντάς με σε ένα μόνιτορ, διαβάζοντας και λέγοντας πράγματα για μένα, γιατί αυτό έκανες.
1: Άχου και δεν
0: λέει ο Λιάγκας, πώς την είπαμε, στην Καούρη. Καούρη. Άκου τώρα. Μας έκλεψε και το αυτό, κατάλαβες τον τίτλο της εκπομπής ο Λιάγκας. Αν νομίζεις ότι έχω κάνει μια καριέρα 30 και κάτι χρόνια επειδή ο κόσμος με μισεί, πρέπει να το κοιτάξεις.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Δεν μπορεί να κάνει καριέρα 30 χρόνια επειδή το μισεί ο κόσμος.
1: Άχου και δεν
0: με
1: νοιάζει.
0: Μπορεί να κάνεις καριέρα 1-2-3 χρόνια επειδή ο κόσμος σε μισεί και έχεις γίνει μια συνήθεια να σε βλέπει.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Το ότι μπορεί τα social να λένε κάποια πράγματα για μένα, πρέπει να καταλάβεις πως τα social απηχούν το 1% της κοινωνίας.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Θέλω λοιπόν να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, να δούμε. Θα έχεις την ίδια άποψη?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είπε ο Λιάγκας στην Καούρη. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, του λέει η Καούρη. Εσύ για ποιο λόγο επικαλείσαι τα social media? Του απάντησε η δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι η Καούρη. Σύμφωνα με την Εσπρέσο τώρα, ε. Δεν συμφωνείς μαζί μου, μην το λέτε. Αυτό είναι κουτό, άστο για μένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα στην τηλεόραση με νούμερα τηλεθέασης επειδή με τον μισεί ο κόσμος. Είναι κουτό να το λες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Συνέχον αυτός. Και η Καούρη του εξηγεί ότι αυτό λέει είναι δικό σου, εσύ το λες αυτό. Εγώ είπα για κάποιους είσαι love to hate και αυτό ισχύει για τους περισσότερους στην τηλεόραση.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Βάζεις λόγια στο στόμα που δεν είπα.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Είπα για κάποιους, λέει, σας στην τηλεόραση love to hate ή αλλιώς hate to love. Αν θες να το πούμε έτσι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Φούντωσε το Λιάγκα. Μην του πεις τώρα του Λιάγκα για την καριέρα και μην του πεις ότι... Μην του το πείτε. Ότι δεν είναι δημοσιογράφος. Μην του το πείτε. Το αποθυμένο του να γίνει πολιτικός συντάκτης δεν έγινε ποτέ. Βέβαια βγάζει εκατομμύρια. Αλλά κάνει τις επιλογές σου. Έτσι είναι άλλο το ένα. Είσαι παρουσιαστής. Είναι δημοσιογράφος τώρα. Ένα θέμα είναι. Είναι.
1: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια, είπε χαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του να καλύπτουν τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση. Είδηση.
6: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
7: Έχει Ερτέκο.
8: Έχω Ερτέκο.
7: Έχει Live Radio.
8: Έχω Podcasts.
7: Έχει On Demand.
8: Έχει Ερτέκο.
7: Έχω Music Mixes.
8: Έχει Music Mixes.
7: Έχω μουσικά σύνολα.
8: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κάθε πρωί η πρώτη καλημέρα.
9: Και τι δεν είπες.
2: Με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίδου.

0: καθημερινά 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
1: Ερτ Ζακίνθο
2: 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε Σιδηρόπουλος πριν, ηρωίνη το τραγούδι. Το ξέρε, όχι σαν να το ξέρε, το ξέρε, από αυτό έφυγε. Και περιγράφει όλα όσα ζούσε μέσα σε αυτό το τραγούδι το προηγούμενο, επειδή ήταν εξαρτημένος κι αυτός από την ηρωίνη. Λοιπόν, γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή της, στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα στις οποίες, από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε, στα Επτάνησα, στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Πελοπόννησο, που φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ζακύνθου. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι.
0: ΕΡΤΖΑΚΙΝΘΟΥ παπάκι ΕΡΤ.gr και ERAZAK1 παπάκι Yahoo.gr είναι τα email μας.
1: Όλοι είναι αυτός απ' τα δεσμά του.
0: Στα social μας βρίσκεται ο ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο Viber, γράφοντας δηλαδή στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου, και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Εκεί μπορείτε και βίντεο και φωτογραφίες και ό,τι θέλετε.

0: Πάμε σε ένα θέμα τώρα. Αφού καλημερίσουμε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τις έξυπνες συσκευές τους και μας ακούνε, είναι η δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής Άκου Τώρα, να συζητήσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει σύμφωνα με εγκύκλιο στις σχολικές και εκπαιδευτικές δράσεις, σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές δράσεις. Είναι μαζί μας ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ζάκυνθο, κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης. Καλημέρα κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν αντιδράσεις τώρα? Εντάξει, μια έντονη συζήτηση θα πω γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν αλλάζει κάτι, όλους μερικές φορές μας βρίσκει αντίθετους, χωρίς να έχουμε εξετάσει κατά βάθος τις αλλαγές αυτές και ποιο σκοπό εξυπηρετούν.
0: Ναι, γιατί υπηρετούν. Θεωρούμε ότι μας ξεβολεύει, ότι είναι αυτό, ότι έχουμε μάθει τώρα, έτσι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σκοπός του Υπουργείου Παιδείας, που εξέδωσε και αυτή την υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές και τα λοιπά, είναι η ασφάλεια των μαθητών. Δηλαδή να υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, οι νόμιμες, ώστε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι μεταφέρουν τους μαθητές, ότι αυτό πρέπει να γίνεται με συνθήκες ασφαλείας, ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι οι μαθητές, μη συμβεί τίποτα, ότι πρέπει να έχουν ελεγχθεί οι χώροι που θα επισκεφτούν οι μαθητές και να υπάρχουν και σχετικές βεβαιώσεις ότι είναι χώροι οι οποίοι έχουν προδιαγραφές ασφαλείας για να μπουν μέσα παιδιά. Και όλο αυτό. Αυτό βέβαια είναι λίγο γραφειοκρατικό, είναι η αλήθεια, και αγχώνει και δημιουργεί προβλήματα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν ήδη μια επιβάρυνση στο διοικητικό τους έργο καθημερινά, και για κάποιους λειτουργεί ως τροχοπέδι για τις εκδρομές. Όμως το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε πρόσφατα μια διευκρινιστική εγκύκλιο, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας κτλ., η οποία εξηγεί ορισμένα πράγματα και τα αποσαφηνίζει. Δηλαδή λέει, για παράδειγμα, ότι αν πάτε σε κάποιο δημόσιο χώρο δεν χρειάζεται να έχετε βεβαιώσεις ότι αυτός ο χώρος πληρεί τις προδιαγραφές. Αν πάτε σε ένα ιδιωτικό χώρο, αρκεί και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία για να μπουν μέσα μαθητές, και δεν χρειάζεται να έχετε όλα τα πιστοποιητικά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Έτσι λοιπόν όλα αυτά πιστεύω ότι θα συμβάλλουν ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να τηρηθεί και η νομοθεσία και να προστατευτεί πάνω απ' όλα το αγαθό που είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών όταν γίνονται σχολικές μετακινήσεις.
0: Έτσι όπως το λέτε, ουσιαστικά αυτό που ζητούσε η εγκύκλωση συγκεκριμένη είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ, προφανώς και μπορώ να φανταστώ γιατί ζούμε στην Ελλάδα και τα βλέπουμε και τα ζούμε, ότι υπάρχει χώρος ο οποίος επισκέπτεται όχι μόνο μαθητές. Είναι χώρος, ξέρω εγώ, εκδηλώσεων ή μουσεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ιδιωτικοί χώροι αντίστοιχοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Δηλαδή δεν έχουν πειρασφάλεια, ασφάλεια, δεν έχουν το αυτονόητο, το οποίο φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Αυτά. Ναι, όπως συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος, θεωρώντας ότι ένα δημόσιο κτίριο έχει τις προδιαγραφές, να πάει εκεί τους μαθητές του και να διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Γι' αυτό είναι αυστηρή η νομοθεσία, γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν τεράστια ευθύνη. Ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής ή επίσκεψης, αν διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να τη διακόψουν, να απομακρύνουν τους μαθητές με ασφάλεια και γενικότερα να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο, γιατί οι ευθύνες τους είναι μεγάλες. Έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προστατεύουν πάνω απ' όλα τους μαθητές τους που συνοδεύουν σε τέτοιες εκδρομές και επισκέψεις και περιπάτους. Επομένως, η αλήθεια είναι αυτό που λέτε εσείς. Η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, επειδή ακριβώς όμως πολλές φορές δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Ναι. Ακόμα και σε δημόσιους χώρους. Γι' αυτό θέλει να είναι κατοχυρωμένοι και εκπαιδευτικοί. Να έχουν ένα χαρτί, μία υπεύθυνη δήλωση από εκεί που θα πάνε, ότι να αναλάβει κάποιος υπεύθυνος ότι όντως πληρούνται οι προδιαγραφές. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να είμαστε τεχνικοί σε όλα, να είμαστε μηχανικοί, να είμαστε ειδικοί επιστήμονες, πολιτικοί, μηχανικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι όλη η κατάσταση. Πιστεύω ότι όμως ότι θα ομολοποιήσουμε.

0: ποιηθεί σιγά σιγά και θα βρούμε τους ρυθμούς μας ώστε και η νομιμότητα να τηρείται και οι έλεγχοι να γίνονται όπως προβλέπεται και να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία στις σχολικές μονάδες που λειτουργεί ως τροχοπέδι και δεν μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, μιας και σας βρήκα που λέτε. Στον Άγιο Λέοντα είμαστε εντάξει?
0: Στον Άγιο Λέοντα είμαστε εντάξει, ναι.
1: Δεν έχει πλέον ψήλους
0: από τόσο χρονικό διάστημα τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια προβλήματα, με την ευκαιρία να ενημερώσω και εγώ τους ακροατές σας, που οφείλονται σε κάποια κενά που υπάρχουν ακόμα, ιδιαίτερα στο
1: ήταν η επόμενη ερώτηση αυτή, γιατί ναι, υπάρχουν ακόμα, υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν αυτά τα κενά?
0: Ναι, γιατί ακόμα και τώρα δηλώσαμε αυτά τα κενά πάλι στο Υπουργείο Παιδείας για να γίνει μια καινούργια φάση διορισμού αναπληρωτών, γιατί ξέρετε, προσελήφθησαν αναπληρωτές. Σήμερα στην ουσία ολοκληρώθηκε η διαδικασία που θα πάνε στα σχολεία,
1: ναι,
0: και θα αναλάβουν υπηρεσία κτλ. Αλλά έχουμε και πάλι παραιτήσεις. Δηλαδή κάποιοι αναπληρωτές δεν ανέλαβαν υπηρεσία και μας δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν και παρετούνται.
1: Πόσοι είναι αυτοί, αν έχετε αριθμό?
0: Είχαμε τέτοιες 2-3 περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Αυτούς πάλι για να τους καλύψουμε πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία, πρέπει να μπουν τα κενά μέσα σε πίνακες και πρέπει να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία μέσω του ΟΨΙΛ, που είναι χρονοβόρα και μπορεί να κάνει 15-20 μέρες. Καταλαβαίνω ότι επίσης υπάρχουν και ειδικότητες, γιατί διάβασα και μία διαμαρτυρία που γίνεται για το ειδικό σχολείο της Ζακύνθου, ναι, ότι δεν είναι στελεχωμένο. Το ειδικό σχολείο της Ζακύνθου είναι πλήρως στελεχωμένο σε εκπαιδευτικούς και σε προσωπικό και παραπάνω από το κανονικό. Τα έχω δώσει και στη δημοσιότητα αναλυτικά τη στελέχωση που έχει. Αντιστοιχεί περίπου για κάθε δύο μαθητές ένας εργαζόμενος σε αυτό το σχολείο. Αυτή είναι η αντιστοιχία που υπάρχει σε όλο το προσωπικό, βέβαια, εκπαιδευτικού, ειδικό βοηθητικό προσωπικό κτλ.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, εννοείται, είναι απαραίτητες οι ειδικότητες των θεραπευτών, δηλαδή των λογοθεραπευτών, των εργοθεραπευτών, οι οποίες είναι τεχνικές ειδικότητες και προσλαμβάνονται, αλλά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό. Αυτοί που υπάρχουν έχουν δηλώσει τις προτιμήσεις τους μέσω του ΟΨΙΔ και έχουν τοποθετηθεί εκεί που ήθελαν, στις διευθύνσεις που ήθελαν. Για τις υπόλοιπες δεν έχουν δηλώσει κανένας. Επομένως θα γίνουν στη συνέχεια και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ειδικές προσκλήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων.
1: Όταν λέμε ειδικές προσκλήσεις, ειδικές,
0: δηλαδή
1: σε ιδιώτες,
0: θα ξεχωριστεί πρόσκληση μόνο και μόνο για αυτά τα κενά. Θα λέει το λογοθεραπευτή στο ειδικό δημοτικό σχολείο Ζακύνθου.
1: Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει μια σύμβαση όπως γίνεται στο νοσοκομείο με ιδιώτες να καλύπτονται κάποια κενά?
0: Ναι, αυτό ακριβώς γίνεται στην ουσία. Εννοείται.
1: Με ιδιώτες. Ναι.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο,
1: δεν υπάρχει,
0: κάποια
1: όχι,
0: τέτοια πρόβλεψη, ναι, νομοθετημένη. Αλλά αναπληρωτές είναι αυτοί που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας, στην ουσία ιδιωτικού έργου είναι και αυτοί των αναπληρωτών.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχουν υποψήφοι. Όταν δεν υπάρχουν, πώς θα καλυφθούν?
1: Δεν υπάρχει ως ειδικότητα δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν ενδιαφέρει.
0: Ως ειδικότητα δεν υπάρχει, να δηλώσει κάποιος στη Ζάκυνθο, να έρθει. Ακριβώς.
1: Οπότε τι θα γίνει τώρα εκεί?
0: Οπότε,
1: γιατί είναι απαραίτητο, έτσι.
0: Θα γίνουν και οι ειδικές προσκλήσεις και μετά θα επαναληφθούν και οι ειδικές προσκλήσεις μέχρι κάποια στιγμή, αν βρεθεί κάποιος να έρθει. Έτσι γίνεται η διαδικασία.
1: Αν δεν βρεθεί, δεν θα έρθει.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Έχει τύχει εξάλλου,
1: ναι,
0: και άλλες φορές σε τέτοιες, δηλαδή θεωρούνται οι ειδικότητες σπάνιες αυτές, οι οποίες πολλές φορές δεν καλύπτονται. Έχει συμβεί και τα προηγούμενα σχολικά έτη να μείνουν κάποιες ειδικότητες τέτοιες ακάλυπτες.
1: Οπότε
0: ή
1: εκεί ουσιαστικά
0: μετά από μία και δύο και τρεις ειδικές προσκλήσεις.
1: Οι γονείς θα αναγκαστούν να πάνε τα παιδιά τους σε ιδιώτες. Εάν
0: αυτό, ναι,
1: χρειάζεται.
0: Αυτό, ναι. Έτσι και αλλιώς πιστεύω ότι τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί πέρα στο ειδικό σχολείο έχουν βέβαια τη δημόσια, έτσι, υποστήριξη και τα λοιπά, φροντίδα, αλλά επιχορηγούνται και όλες οι οικογένειες ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά και το απόγευμα στις ειδικές λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και τα λοιπά που υπάρχουν και παίρνουν πίσω τα χρήματα,
1: ναι,
0: μέσω της διαδικασίας που υπάρχει,
1: ναι, ένα
0: τα ασφαλιστικά ταμεία
1: και ανάλογα και τα εισοδήματα είναι αυτά,
0: ναι,
1: τα γνωστά.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς
1: είναι πολλά τα κενά στο...
0: και να καλύπταμε τα κενά, αλλά δεν είμαστε.
1: Στις βασικές, σε δασκάλους υπάρχουν,
0: ναι,
1: κενά, γιατί υπάρχουν,
0: υπάρχουν
1: κενά.
0: Υπάρχουν κενά, έχουμε περίπου σε 10 δασκάλους και σε 10 νηπιακούς σε όλη τη Ζάκυνθο που θα τους επιθυμούσαμε για να καλύψουμε πλήρως όλα τα ολοήμερα τμήματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δυστυχώς δεν τους έχουμε. Περιμένουμε να έρθουν αυτή τη στιγμή με τη νέα φάση των αναπληρωτών.
1: Γιατί
0: έχουν
1: υπάρχουν τμήματα, όπως το ξέρετε, και τάξεις, ναι, που είναι μία δασκάλα και φεύγει από ένα χωριό και πάει στο άλλο. Για τρεις μέρες είναι στο ένα σχολείο, για τις άλλες δύο είναι στο άλλο. Και έχει... δεν είναι και κανονικό αυτό τώρα και για τους μαθητές, ναι, και για τη δασκάλα, για το δάσκαλο.
0: Σίγουρα.
1: Στην περίπτωση γίνεται... που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ή φύγουν άλλοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα κίνει νέα ή θα τέλος ό,τι υπάρχει και με αυτό πορευόμαστε.
0: Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, γιατί προφανώς είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και ο χειρισμός γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ ως διεύθυνση είναι να αποτυπώνουμε τα κενά μας. Τα κενά μας τα έχουμε αποτυπώσει. Εννοείται δεν τα κρύβουμε, είναι διαθέσιμα σε όλους και τα γνωρίζουν όλοι, και οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα.
1: Mm-hmm.
0: Τα έχουμε αιτηθεί και τα έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το προσωπικό που είναι διαθέσιμο, να κάνουμε όσο το δυνατόν την καλύτερη διαχείριση, ώστε να καλύψουμε όσο περισσότερα κενά υπάρχουν για να λύσουμε τα προβλήματα των γονέων, που τα καταλαβαίνουμε γιατί έχουν ανάγκη το ολοήμερο πρόγραμμα.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, κύριε Κατσί, για να λειτουργήσει το ολοήμερο σχολείο σε κάποιο σχολείο, σε οποιοδήποτε. Πρέπει ο αριθμός των δασκάλων που υπάρχει στο σχολείο, αν είναι 6 και 3, ξέρω εγώ, 9. Δηλαδή 6 ένας για κάθε τάξη όπως είναι το κανονικό, μιλάμε για εξαθέσιο, πληροφορική, μουσικός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ειδική... Όλοι αυτοί, πόσοι δάσκαλοι, πόσοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε ένα σχολείο για να μπορέσει να λειτουργήσει το ολοήμερο, και αν το ολοήμερο μπορεί να λειτουργήσει μόνο ή προβλέπεται να λειτουργεί με τους 6 δασκάλους.
0: Κοιτάξτε, το ολοήμερο λειτουργεί με όλους τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν. Εννοείται χρειάζονται και οι δάσκαλοι, γιατί κάποιες ώρες μπορούν να τις κάνουν μόνο οι δάσκαλοι στο δημοτικό,
1: ναι,
0: και όχι άλλες ειδικότητες. Κάποιες άλλες, όπως παραδείγματος χάρη μουσική, ένας δάσκαλος μπορεί να διδάξει και μουσική και να του ανατεθεί η ώρα. Αλλά ναι, όλο αυτό που λέτε είναι πιο πολύπλοκο, δεν μπορείς να το πεις αριθμητικά, θέλω τόσους δασκάλους, γιατί έχει σχέση με τις ώρες. Εμείς μετράμε τις ώρες τις διδακτικές. Και δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τις ίδιες διδακτικές ώρες. Όσο είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, μειώνονται οι ώρες τους. Ξεκινάνε από 24 και μπορεί να φτάνουν στις 19. Επίσης παίζει ρόλο η μείωση ωραρίου που έχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί για διάφορους λόγους, είτε επειδή είναι πολυτεχνοί, είτε επειδή έχουν παιδί που φεύγουν με αναπηρία, ή επειδή έχουν κάποια συνδικαλιστική άδεια ή οτιδήποτε, μείωση ωραρίου συνδικαλιστική που υπάρχει και αυτό. Έτσι λοιπόν εμείς μετράμε τις ώρες, δεν μετράμε τους εκπαιδευτικούς. Και όταν οι διδακτικές ώρες λοιπόν δεν μπορούν να φτιάξουν το πρόγραμμα και έχουμε κενά, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το ολοήμερο.
1: Όταν είναι 6 δάσκαλοι, ο δάσκαλος έχει
0: παραπάνω και καλύπτεται όλο το ωράριο.
1: 20 ώρες την ημέρα δεν έχει.
0: Ναι. Κοιτάξτε, 24 ξεκινάει ο εκπαιδευτικός.
1: Ωραία.
0: Και μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 19.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δάσκαλοι και είναι συν 2 ή 3 ώρες το ολοήμερο.
0: Αν υπάρχουν, τότε πάνε και στο ολοήμερο.
1: Αυτό λέω. Αλλά υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό, ή μπορεί να πει εγώ δεν θέλω δάσκαλο να κάτσω ολοήμερο.
0: Είναι υποχρεωτικό, γιατί όλοι πρέπει να καλύπτουν πλήρως το ωράριό τους. Δεν μπορεί να πει κάποιος εγώ δεν πάω.
1: Γιατί υπάρχουν σχολεία που υπάρχει απέτηση για ολοήμερο, αλλά δεν το λειτουργούν.
0: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αν υπάρχουν αιτήσεις για το ολοήμερο, διαβιβάζονται αιτήσεις υποχρεωτικά σε εμάς και λειτουργεί το ολοήμερο.
1: Πώς?
0: Δεν μπορεί να μην λειτουργήσει το ολοήμερο, επειδή αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να συμβεί να υπάρχουν αιτήσεις και να μην λειτουργεί επειδή δεν θέλουν οι δάσκαλοι.
1: Όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν ξέρω, δεν βγαίνουν οι ώρες.
0: Αν έχει ιδρυθεί το ολοήμερο, αλλά δεν υπάρχουν οι ώρες για να στελεχωθεί, αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
1: Εκεί γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως γίνεται στα σχολεία τις κανονικές ώρες, που φεύγει μία δασκάλα και πηγαίνει στο άλλο σχολείο όπου υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη στο ολοήμερο να πηγαίνει?
0: Γίνεται. Αυτή τη στιγμή το έχουμε κάνει. Αυτό που περιγράψετε πριν,
1: ναι,
0: ότι ένας εκπαιδευτικός πάει και σε άλλα σχολεία, αυτό ακριβώς γίνεται.
1: Για το ολοήμερο?
0: Ναι, και για το ολοήμερο.
1: Δηλαδή να φύγει από ένα σχολείο και να πάει σε ένα άλλο να κάνει το ολοήμερο.
0: Ναι.
1: Άρα όπου υπάρχει
0: όπου
1: ανάγκη.
0: Μπορούμε και έχουμε εκπαιδευτικούς.
1: Ναι.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή όλες τις ώρες που έχουμε διαθέσιμες των εκπαιδευτικών τις έχουμε αξιοποιήσει πλήρως. Δεν υπάρχουν ακάλυπτες ώρες. Αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες που δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε γιατί δεν μας φτάνουν σε κάποιο σχολείο. Δηλαδή, μπορεί να έχω 2 ώρες πλεόνασμα σε ένα σχολείο σε κάποιον εκπαιδευτικό. Ναι. Δεν μπορώ όμως να συγκροτήσω τμήμα στο όλο ημέρο με αυτές 2 ώρες, άρα δεν μπορώ να το λειτουργήσω. Μόνο τέτοια υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει λοιπόν πλήρως το πρόγραμμα ώστε όλες οι ώρες των εκπαιδευτικών να αξιοποιούνται. Υπάρχουν όμως ολοήμερα που έχουν ιδρυθεί,
1: ναι,
0: τα οποία δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε γιατί δεν έχουμε τους εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή.
1: Άλλο ερώτημα για τα ολοήμερα. Η σύντηση. Ναι. Σε κάποια υπάρχει, σε κάποια δεν υπάρχει. Αυτό γιατί συμβαίνει?
0: Αυτό συμβαίνει γενικά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί,
1: ναι, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ το έχουμε.
0: Σε κάθε, δεν έχουν καλυφθεί οι σύντηση σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.
1: Ωραία.
0: Απλά υπάρχουν κάποια κριτήρια που και κάποιες αιτήσεις που είχαν γίνει αρχικά από τις σχολικές μονάδες με κάποια κοινωνικά κριτήρια όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα,
1: ναι,
0: και αυτό το πρόγραμμα σιγά σιγά διευρύνεται. Έτσι φέτος, παραδείγματος χάρη, εμείς καταφέραμε και το διευρύναμε και ήδη περιμένουμε την απόφαση του Υπουργείου γιατί το έχουμε προτείνει και αναμένουμε την έγκριση, η οποία είναι τυπική διαδικασία, και άλλα 3 σχολεία φέτος θα έχουν σχολικά γεύματα. Επειδή καταφέραμε και μας δώσανε παραπάνω μερίδες, και θα μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτά τα 3 σχολεία. Θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό εξαρτάται από το συναρμόδιο Υπουργείο, που δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αυτό δίνει σε την κάθε έγκριση, νομό, το πόσες μερίδες μπορεί να λάβει, και εμείς μετά κάνουμε τη διαχείριση ανάλογα με τα σχολεία που έχουν δηλώσει. Μέχρι εκεί που φτάνουν οι μερίδες. Διαφορετικά, άμα δεν φτάνουν, τα υπόλοιπα σχολεία μένουν χωρίς κάλυψη.
1: Έχετε πρόχειρο πόσα σχολεία λειτουργούν ολοήμερο ή πόσα δεν λειτουργούν, ό,τι έχετε πιο...
0: Ναι, αυτή τη στιγμή, σας είπα, έχω περίπου 10 τμήματα ολοήμερου στα δημοτικά.
1: Σε σύνολο.
0: Και άλλα τόσα στα νηπιαγωγεία που δεν λειτουργούν, περίπου, μπορεί να είναι και 9, που δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα.
1: Σε σύνολο πόσο σχολείο?
0: Λόγω έλλειψη εκπαιδευτικών. Συνολικά σχολεία έχουμε 55 σχολικές μονάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά.
1: 55. Άρα δεν λειτουργούν τα 20.
0: Ναι, ναι. Τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητα 20 σχολεία, διότι εδώ παραδείγματος χάρη το 3ο δημοτικό σχολείο του Άμμου που λέμε έχει 4 τμήματα, 5 τμήματα.
1: Ναι, δεν είναι όλα εξαφές.
0: Λειτουργεί το 2. Λειτουργούν τα 2. Δεν σημαίνει ότι επίσης. Αυτό προβλέπεται και από την νομοθεσία, διότι η νομοθεσία λέει ότι όταν δεν υπάρχουν ώρες για εκπαιδευτικούς, τότε υπάρχει μία λίστα προτεραιοποίησης που γίνεται από το Διευθυντή του Σχολείου με κοινωνικά κριτήρια, ποιοι έχουν ανάγκη το ολοήμερο, δηλαδή περισσότερο εργαζόμενοι κτλ. Και λειτουργούν με αυτή τη λίστα το ολοήμερο και οι υπόλοιποι αργότερα όταν θα υπάρχει στελέχωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσίμπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.

Δεν πάει να βγαίνει τροχέα να μοιράζει κράνη. Δεν πάει να ρίχνουν πρόστιμα 250, 500, χιλιάρικα. Δεν πάει να σου παίρνουν το δίπλωμα από τρίμηνο μέχρι χρόνο. Δεν βάζει μυαλό. Τώρα χαλάσει το μαλλί. Και δεν θα βάλει, θα βάλει το κράνος να χαλάσει το μαλλί. Είμαστε με τα καλά μας. Λοιπόν, από τις 28 Σεπτέμβριο ως τις 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, είχαμε 57 παραβάσεις στη Ζάκυνθο για μη χρήση κράνους. Βγαίνει ο διοικητής εκεί, ο Τσόλος, βγαίνει το κλιμάκι της τροχέας, μοιράζει κράνη, πάνε, παίρνουνε, κάνουν, δείχνουν, παίζει σε όλα τα κανάλια, σε όλα. Στην ΕΡΤ παίζει η πρωτοβουλία αυτή, παίζει σε όλα τα τοπικά μέσα, παίρνουν τα κράνη και αυτοί που παίρνουν τα κράνη δεν τα φοράνε. Τι το πήρες τότε, ρε φίλα, το κάνεις γλάστρα? Τι είναι αυτό το κακό να μην μπορείτε να βάλετε στο κεφάλι σας ένα κράνος, ας πούμε? Βλέπεις το πρωί νέους, μεγάλους, πιο μεγάλους, γέρους, και κατεβαίνουν, πηγαίνουν με το μηχανάκι αυτό χωρίς κράνος. Δεν λέω για τη ζώνη, γιατί η ζώνη, λοιπόν, δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φοράει το κράνος του άλλος. Ό,τι τι δηλαδή. Περιορίζεται. Είναι μαγιά. Είναι... Δεν μπορώ να το καταλάβω.

σώματα, σπίπες και κυβλώ. Άντε να θυμίσω, 350 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες και για τον επιβάτη και άλλα τόσα για τον συνεπιβάτη, όποιος δεν φοράει κράνος. Λοιπόν, 30 ευρώ είναι για τα πατίνια. Και τη δεύτερη φορά διπλάσιο αυτό και διπλάσιοι μήνες. Και πάει λέγοντας. Δεν είναι το θέμα το πρόστιμο, που από ό,τι βλέπω δεν υδρώνει το αυτί πολλών. Το θέμα είναι η ασφάλεια. Δεν μπορείς να οδηγείς μηχανή, ρε φίλε, χωρίς να φοράς κράνος. Και άντε να το ξαναπώ, το έχω πει εκατομμύρια φορές. Αλλά δεν μπορώ με αυτά που βλέπω. Δηλαδή, και εγώ μοτοσυκλετιστής κοντά 40 χρόνια είμαι. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Οδηγούσα πριν γεννηθώ, γι' αυτό λέω 40. Λοιπόν, αν δεν σε νοιάζει και λες, γιατί ακούω τη βλακώδη δικαιολογία, την ηλίθια δικαιολογία, ότι είναι δικό μου το κεφάλι και αυτό και... Δικό σου μπορεί να είναι το κεφάλι, αλλά το ξαναλέω, αν δεν φοράς κράνος και σου σκάσει στο μάτι η μέλισσα, η σφίκα, το κουνούπι, η μύγα, μια πέτρα από ένα φορτηγό, είναι αυτό, το ξεροκέφαλό σας το σπάσεις, σας το κάνεις ό,τι θέλεις. Κόφτο, πέτα το να γλιτώσει και ο κόσμος. Κόφτο και πέτα το να γλιτώσει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αλλά όταν θα συμβεί αυτό και θα φύγεις εσύ με το μηχανάκι σου, ή θα πέσεις και θα φύγει το μηχανάκι σου και θα χτυπήσει τον άλλον απέναντι, θα σκοτώσει κανένα παιδάκι ή κανέναν άλλον άνθρωπο, τότε ποιος έχει την ευθύνη? Δικό μου είναι το κεφάλι και ό,τι θέλω να κάνω. Κάνω ό,τι θες με το κεφάλι σου. Και για να σου πω και κάτι, αν σκέφτεσαι έτσι πραγματικά και το εννοείς, κόφτο και πέτα το να γλιτώσει η κοινωνία από σένα. Γιατί αν σε αυτό έχεις αυτή τη λογική, φαντάσου τι σε όλα τα άλλα. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να τζογάρεις τη ζωή του άλλου επειδή εσύ θεωρεί, δεν ξέρω, να σου χαλάσει το μαλλί ή οτιδήποτε άλλο. Ή δεν θες να βάλεις κράνος. Η δικαιολογία, τα χρήματα, το κράνος δεν υπάρχουν. Πια βρίσκεις κράνη από 50 ευρώ πλέον. Άσε που τα μοιράζει τζάμπα, έβγαινε ο Τσόλος και τα μοίραζε. Με η τροχέα Ζακίνθου. Πήγαινε πάρε. Αν δεν έχεις και πας στην αστυνομία και ζητήσεις, δεν θα σου πούνε όχι δεν έχω. Θα σου δώσουν μια λύση. Που δεν υπάρχει στη Ζάκρυνθο αυτή η δικαιολογία τώρα. Δεν έχω να πάρω κράνος γιατί έλα. Δηλαδή όταν οδηγείς μηχανή, η οποία δεν σου λέω εγώ να είναι του 20άρικου, των 20.000, να είναι των 3.000. Και δεν μπορείς να διαθέσεις 50 για κράνος, μην πάρεις το μηχανάκι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορεί να τζογάρει τη ζωή του άλλου.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Σε μια νέα εξαιρετική πρωτοβουλία προχωράει η Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκη, ο Σύλλογος Φίλων της Ξενοπούλιου Παιδικής Βιβλιοθήκης, την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτώβρη, όπου είναι δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Θα έχουν την ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μέσα από βιωματικά εργαστήρια να παρατηρήσουν έργα τέχνης, να ανακαλύψουν αριθμούς, γράμματα, σχήματα και μοτίβα και να δημιουργήσουν και δικά τους έργα, με αφορμή δύο βιβλία των δύο συγκεκριμένα βιβλία. Είναι το ένα «Η αριθμή της Εθνικής Πινακοθήκης» και το άλλο είναι το «Αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη», και τα δύο είναι των εκδόσεων Παπαδόπουλος. Το πρόγραμμα έχει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 και 4. Η δράση είναι για παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών και είναι το ένα συγκεκριμένο, το δημιουργικό εργαστήριο «Μπορούν οι αριθμοί να κρύβονται μέσα στους πίνακες», όπου με το βιβλίο «Οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης» θα παρατηρήσουν έργα τέχνης και θα αναζητήσουν μέσα σε αυτά αριθμούς, σχήματα και μοτίβα. Και το Σάββατο ο τίτλος της δράσης είναι «Μπορεί ένα μουσείο να γίνει χώρο σκέψης, διαλόγου και δημιουργίας». Είναι από τις 10 μέχρι τις 12, 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στο Μουσείο Ζακύνθου στην πλατεία Σολομού, όπου είναι βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς αλλά και για όποιον άλλον αγαπά το βιβλίο. Και με το βιβλίο «Το Αλφαβητάρι του Μουσείου Μπενάκη και οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης» θα διερευνηθεί πώς η τέχνη μπορεί να συναντήσει τη γλώσσα και τα μαθηματικά στη μαθησιακή διαδικασία. Εξαιρετικές δράσεις για μία ακόμη φορά από την Ξενοπούλιο. Καλό είναι να συμμετέχουν και το Σάββατο τα παιδιά. Είναι 5 έως 8, είπαμε, ηλικίες στις 6 και 4. Και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, την Παρασκευή, συγκεκριμένη δράση. Και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μουσείο Ζακύνθου. Η πρώτη είναι στη Ξενοπούλιο. Το Σάββατο είναι στο Μουσείο Ζακύνθου και είναι 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι για εκπαιδευτικούς και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη δράση.

Έτσι μουσικά θα κλείσουμε ένα-δύο λεπτά νωρίτερα σήμερα, γιατί πρέπει να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Δεν ξέρω, προσέχετε γενικά, φορέστε κράνη ρε παιδιά, αφήστε τα τηλέφωνα όταν μιλάτε, δηλαδή είναι τραγικό. Και ζώνει, προφανώς και ζώνει, και ειδικά οι επαγγελματίες, δηλαδή βλέπεις τώρα επαγγελματίες οδηγούς με ένα τηλέφωνο στο χέρι. Τυρόπιτα στο άλλο, καφέ ανάμεσα στα πόδια. Δηλαδή, εντάξει, φτάνει πια αυτό το πράγμα. Και μετά κλάμα, άμα σου έρθει και σου πάρει το δίπλωμα, είναι της δουλειάς μου το αυτό, να προσέχεις το εργαλείο της δουλειάς σου λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο λίγο μετά τις 9 ακολουθεί η Σάκης Νέγκας και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου. Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης ο Ζακύνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
2: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
2: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. On the upside to a downward
4: spiral, my love for you went viral and I loved you every mile. Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι η λαή μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει το επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της Μεντενέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Ισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια. Έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων. Μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
6: Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση.
7: Άκου τώρα.
6: Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Άκου τώρα. Καθημερινά 9 με 11 το πρωί με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
8: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
9: Δίθυρα ακούσματα.
10: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
9: Με τη Χαρίκλια Μενότου
10: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
0: Ερτ Ζακίνθου. Ζουμ στην επικαιρότητα. Ζουμ στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

0: Πάμε παιδιά, πάμε και σήμερα.
1: Εκδρομή Κυριακή με τους φίλους.
0: Μακάρι.
1: Γυναίκες, ξαδέρφια και σκύλους. Ξένιασια και χαρά σε Ευαγγέλια. Ένα πούλμαν τραγούδια και γέλια.
0: Πάνε αυτά.
1: Ένα τσούρμο κλέτη και φυπάμε παιδιά. Καλοπέραση θέλει φτώχεια και όχι δουλειά.
0: Μεγαλώσαμε πια. Όντως η φτώχεια θέλει καλοπέραση, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Κατά τα άλλα, φωτιά στα μπατζάκια μας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ζακύνθου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην οδό Λουδοβίκου Σαλβατόρ, κάθετη οδό της Αγίου Λαζάρου στην πόλη. Στο σημείο, όπως ενημερωθήκαμε, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς και συγκεκριμένα 6 οχήματα με 12 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός και αυτό είναι το ευχάριστο, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, έχει καεί η στέγη του σπιτιού. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες υλικές ζημίες. Το ευχάριστο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει τραυματισμός. Έντεκα και 10 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 12. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Νάση, στα μικρόφωνα ο Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 7 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση έρτης Ζακύνθου με μικρά ή κεφαλαία. Δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας ertzakinthou@er.gr erazak1@yahoo.gr. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Ουφ, το είπα.
1: Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιο μέλη. Κάνουμε μπάνιο.
0: Τον διοικητή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, ΟΔΑΣ, όπως είναι γνωστή η συγκεκριμένη δομή, συμπατριώτη μας Διονύση Καμβάση, θα φιλοξενήσει σε μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη και με κοινωνική σημασία η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σε λίγα λεπτά από τώρα. Ο ΟΔΑΣ, Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους πυλώνες κοινωνικής πρόνοιας στα Επτάνησα. Οι ρίζες της οργανωμένης μέριμνας στο νησί εκτείνονται πίσω στην εποχή της Ενωτοκρατίας, ενώ η επίσημη νομική μορφή του οργανισμού, όπως τον γνωρίζουμε, διαμορφώθηκε τον 20ο αιώνα. Περισσότερα στη συνέχεια.
1: Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη.
0: Αν προλάβουμε, θα μιλήσουμε και με τον Δημάρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα. Είναι καθοδόν από Αθήνα προς Ιθάκη. Πάει προς την Ιθάκη. Εδώ έχει σημασία και η διαδρομή αλλά και ο τελικός προορισμός. Να μας μιλήσει για τα νησιά του Οδυσσέα. Για τη δική του θέση και άποψη ως Δημάρχος Ιθάκης. Για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η Περιφερειακή Αρχή Γιάννη Τρεπεκλή για την πολιτιστική και τουριστική προβολή των Ιωνίων Ίσων με την ονομασία νησιά του Οδυσσέα ή νησιά της Οδύσσειας. Θα λέμε από εδώ και στο εξής: καλημέρα στα νησιά του Οδυσσέα. Ή καλημέρα στο νησί του Οδυσσέα 1. Καλημέρα στο νησί του Οδυσσέα 2, 3, 4, 5, 6, 7 και δεν συνεπάρχει. Ότι σκέπεται συνέχεια. Και υπάρχουν μια σειρά από ανακοινώσεις, συλληπιτήριες ανακοινώσεις για την απώλεια του Φίλιππου Βαρδακαστάνη, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων του Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη. Υπηρέτησε και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία εδώ στην ευρύτερη περιοχή με έδρα την Πάτρα. Η εξόδιος ακολουθία του Φίλιππου Βαρδακαστάνη με καταγωγή από το Βασιλικό, τον είχα γνωρίσει προσωπικά, θα τελεστεί σήμερα στις 12 Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπων Ζακύνθου στους Αμπελοκήπους. Η επιθυμία της οικογένειας Αντιστεφάνων είναι να κατατεθούν δωρεές στο σωματείο Αμαία Ζακύνθου που πολλάρει στη μνήμη του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Οι συλληπιτήριες ανακοινώσεις είναι από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη. Επίσης είναι από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων, στην οποία υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση το αναπηρικό κίνημα και τους αγώνες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως αναφέρεται σχετικά, και από τη θέση του Αντιπροέδρου της εν λόγω Ομοσπονδίας.

Συλληπιτήρια ανακοίνωση υπάρχει και από τον φιλόξενο αθλητικό σύλλογο ΑΜΕΑ Νόμου Ζακυνθού. Μακριά του νότου το σταύρο, στο νέο κόσμο πια πάλι. 11 λοιπόν και 15 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με την αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ Ζακύνθου, Διονύση Καμβάση.

Πριν περάσουμε στη συνέντευξη με τον κύριο Καμβάση, να πούμε ότι η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, με πρόεδρο τον Νίκο Τσουκαλά, συνδιοργανώνει με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου επίκαιρο σεμινάριο με τον Αντώνη Ντίνο, σύμβουλο ψηφιοποίησης φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών, πρώην προϊστάμενο επιχειρησιακό υπεύθυνο ψηφιακής πλατφόρμας MyData της ΑΔΕ, σήμερα 7 Δεκάτου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη 7 Δεκάτου και ώρα 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Hotel Palatino στην πόλη του νησιού. Με θέματα: υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση προϋποθέτει διαδοχικές ενέργειες. Επιλογή τρόπου έκδοσης, σύναψη σύμβασης με πάροχο που αυτή επιλέγεται ως λύση, εξοδοτήσεις και δήλωση έναρξης. Παραμετροποίηση του λογισμικού, έλεγχος των πραγματικών συναλλαγών και εκπαίδευση των χρηστών. Για ορισμένες επιχειρήσεις απαιτείται ακόμη και αλλαγή του λογισμικού που χρησιμοποιούν, παραγωγική λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας, ψηφιακή παρακολούθηση διακίνηση αποθεμάτων, υποχρεώσεις και λειτουργία δεύτερης φάσης. Απαιτείται ακόμη και αλλαγή του λογισμικού που χρησιμοποιούν, παραγωγική λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας, ψηφιακή παρακολούθηση διακίνηση αποθεμάτων,

0: με κεντρικό μελητή τον Αντώνη Ντίνο, σύμβουλο ψηφιοποίηση φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών, πρώην προϊστάμενο επιχειρησιακό υπεύθυνο ψηφιακής πλατφόρμας MyData της ΑΑΔΕ. Περισσότερα τις αμέσως επόμενες εκπομπές με τον κύριο Τσουκαλά, τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Και αφήνουμε όλα αυτά τα θέματα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα, ακούγονται κάπως περίεργα. Και καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, νομίζω είναι η πρώτη φορά, τον ΕΝ διοικητή του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, Διονύση Καμπάση, ή διαφορετικά τον διοικητή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων. Κύριε Καμπάση, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Εύχομαι ότι καλύτερο. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε μία συζήτηση μαζί.
0: Ελπίζω να μην είναι και τελευταία.
1: Όχι, αυτό στα 6 χρόνια που είμαι εδώ. Και μία μικρή διόρθωση. Δεν είμαι διοικητής, ο θεσμός του διοικητή έχει εξαγγελθεί. Είναι πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας.
0: Έχω μείνει στην εποχή του Στάθη Μπετίνη, με συγχωρείτε. του προκάτοχού σας.
1: Στάθη Μπετίνη είχε καταργηθεί ο τίτλος του διοικητή. Αλλά απλώς ήθιστε να διατηρείτε και να λέγεται διοικητή.
0: Εντάξει. Πρόεδρος λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΣ.
1: Εντάξει.
0: Ή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων, όπως έχει μετονομαστεί από το 2013 και εντεύθεν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αξίζει τον κόπο να μας κάνετε ένα σύντομο ιστορικό για τον ΟΔΑΣ, που στην εποχή της ίδρυσής του υπήρξε μια πρωτοποριακή δομή σε επανελλαδικό επίπεδο, αν θυμάμαι καλά.
1: Όταν ιδρύθηκε ο ΟΔΑΣ το 1930 και πιο μπροστά είχε δημιουργηθεί μια άλλη δομή σε στήλ ΟΔΑΣ, αλλά
0: το 1935.
1: Το 1935 πάντως που ιδρύθηκε τότε ήταν μια δομή η οποία είχε βρεφοκομείο, είχε γυροκομείο, είχε το νοσοκομείο στην εποπτεία του. Είχε και μία σχολείο Παρθενών, μου φαίνεται, ένα Παρθεναγωγείο.
0: Το Παρθεναγωγείο Παρθενών, το ορφανοτροφείο, το γυροκομείο, το νοσοκομείο.
1: Ναι. Ήταν δηλαδή μία κρατική δομή, η οποία δηλαδή προσέφερε πάρα πολλά στο νησί. Επίσης,
0: και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να πούμε.
1: Ναι, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Ποιος ήταν ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του ΟΔΑΣ?
1: Ο σκοπός ήταν η περίθαλψη των γερόντων, και επίσης και αν πάρουμε τη δομή, την περίπτωση του γεροκομείου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το νοσοκομείο είναι νοσοκομείο, δεν έχουμε κάτι άλλο, είναι μια κοινωνική παροχή, είναι η νοσηλεία των περιθαλπωμένων και η παροχή υγείας, έτσι. Αλλά από εκεί και μετά όμως, αν πάρουμε την περίπτωση του γεροκομείου, που υπήρχε και του ορφανοτροφείου, ήταν καθαρά μια κοινωνική παροχή στους κατοίκους της Ζακύνθου. Δηλαδή, αφενός οι ανήμποροι γέροντες βρήκανε μια στέγη εδώ ώστε να μπορούν να ζήσουν το υπόλοιπο του βίου τους.
0: Όπως και τα ορφανά παιδιά.
1: Όπως και τα ορφανά παιδιά. Το τελευταίο παιδί από τότε, γιατί έχει κλείσει πλέον το ορφανοτροφείο, δεν έκλεισε για άλλο λόγο, δεν υπήρξε πλέον κάποιο ενδιαφέρον. Το τελευταίο παιδί πρέπει να φύγει, αν δεν απατώ, με το 10 ή το 11, και μάλιστα το πήρε και μια υπάλληλος. Το υιοθέτησε, το ανέλαβε κάπως έτσι, μια υπάλληλος εδώ του Ιδρύματος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το πήρε και το έχει στην προστασία της.
0: Η βασική φιλοσοφία για την ίδρυση και λειτουργία του ΟΔΑΣ ήταν λογικά να συγκεντρώσει κάτω από 9 διοίκηση και ομπρέλα προστασίας διάσπαρτα προνοιακά ιδρύματα που λειτουργούσαν ήδη στο νησί, όπως είπαμε και πριν, νοσοκομείο, γυροκομείο, ορφανοτροφείο και το Παρθεναγωγείο Παρθενών. Σήμερα δεν υπάρχει
1: ακριβώς
0: Παρθεναγωγείο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε και στους σεισμούς του 1953 και τι έγινε τότε και τη συμβολή του ΟΔΑΣ.
1: Από ό,τι ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, αλλά τότε στους σεισμούς του 1953 συμμετείχε ενεργά ο ΟΔΑΣ, με την έννοια δηλαδή ότι μπόρεσε και περιέθαλψε άτομα, ανήμπορα, περιέθαλψε τον κόσμο ο οποίος είχε χάσει τη στέγη του την εποχή εκείνη, μπόρεσε έδωσε μια χήνα βοηθείας, με λίγα λόγια θα έλεγα.
0: Ναι, προσέφερε δηλαδή σημαντική βοήθεια σε επίπεδο περίθαλψης, δηλαδή σύντησης, στέγασης των πληγέντων κτλ.
1: Ναι, όλα αυτά. Σύντηση, στέγαση κτλ. Ναι.

0: Η μετονομασία.
1: Η μετονομασία έγινε το 2013.
0: Ναι.
1: Το 2013, με σχετικό νόμο, ναι. Το 2013 με σχετικό νόμο και ήταν τότε μάλιστα που έφυγε και από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας
0: και κοινωνικών ασφαλίσεων.
1: Και κοινωνικών ασφαλίσεων.
0: Και πέρασε.
1: Και πέρασε στο Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας, Κοινωνικής Πρόνοιας. Και εν συνεχεία από το 2023, μετά τις τελευταίες εκλογές, που δημιουργήθηκε το νέο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής
0: και Συνοχής, πέρασε στη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου Υπουργείου.
1: Πέρασαμε σε αυτούς. Πέρασαμε σε αυτούς. Ναι, ναι.
0: Η μετονομασία δεν είχε να κάνει με κάποια αλλαγή στην λειτουργία του ΟΔΑΣ.
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι γνωρίζω και με τον ομασία που έγινε και δεν άλλαξε κάτι. Mm. Διότι σύμφωνα και με τον οργανισμό που ίσχυε τότε, αλλά και ο καινούριος οργανισμός που έγινε επί θητείας δικιάς μου,
0: ναι.
1: Προβλέπει και προέβλεπε την λειτουργία ενός μιας ανοιχτής δομής με άτομα με αναπηρία, που έρχονται τα άτομα αυτά εδώ και απασχολούνται, κάνουν μια δημιουργική απασχόληση και είναι ανοιχτή δομή, γιατί έρχονται το πρωί και φεύγουν το μεσημέρι. Γύρω στις 1:30-2 η ώρα φεύγουν για να είναι 3 η ώρα.
0: Μιλάτε για το τμήμα ΑΜΕΑ.
1: Ναι, ναι, το τμήμα ΑΜΕΑ.
0: Που λειτουργεί ως κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση, εργοθεραπεία, δημιουργική απασχόληση και δωρεάν μεταφράσεις σε άτομα με αναπηρία.
1: Έτσι ακριβώς, ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας, κύριε Καμβάση.
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε άτομο με αναπηρία 70 ετών.
0: Εδώ. Υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με τα άτομα.
1: Με την... Όχι, όχι, όχι. Όλα τα άτομα έρχονται εδώ και από ό,τι έχω δει, ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας που έχουν, συνυπάρχουν.
0: Είτε είναι νοητική στέρηση, είτε σωματική αναπηρία, είτε.
1: Ναι, ναι, συνυπάρχουν αρμονικά. Το μόνο πρόβλημα.
0: Και ανεξάρτητα δηλαδή και από το ποσοστό αναπηρία σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: ηλικία,
1: ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως του ποσοστού αναπηρία. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, και εκεί λίγο το προσέχουμε, είναι αν κάποιο άτομο έχει ψυχική νόσο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε. Δηλαδή παρουσιάζει προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να συμβιώσει με άλλα άτομα. Εκεί είναι. Κατά καιρούς το έχω προσπαθήσει.
0: Σε τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στον ΟΔΑΣ.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα
1: όμως,
0: να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Παρόλα τα αυτά, προσωπικά είχα μια τέτοια περίπτωση που εγώ ενδιαφέρθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στον ΟΔΑΣ. Έκατσε περίπου 3 χρόνια περίπου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε 3 εξάσεις. Τελευταία όμως επιτέθηκε στα παιδιά. Ήταν κάτι το επικίνδυνο για αυτό το πράγμα. Δεν τον απομάκρυνα, απλώς έχουμε ενημερώσαμε την οικογένεια του παιδιού. Παιδί το λέμε, έτσι. Να μην λέμε ότι, μην νομίζετε ότι μιλάμε για 10χρονο. Όλα αυτά παιδιά λέγονται. Λοιπόν, ενημερώσαμε λοιπόν την οικογένεια του παιδιού και είπαμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έρχεται το παιδί έστω 2 φορές την εβδομάδα. Δεν θέλαμε να το απομακρύνουμε, γιατί ήταν κάτι θετικό η παρουσία του για το ίδιο το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ. Αλλά με μια προϋπόθεση, να πάει στον γιατρό, να τον εξετάσει, να πάει στον ψυχίατρο, να του δείτε τη φαρμακευτική του αγωγή, να υπάρξει μια ισορροπία και να έρχεται 2 φορές την εβδομάδα δοκιμαστικά, να δούμε πώς θα πάει. Παρ' όλα τα αυτά όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση από το οικογενειακό περιβάλλον. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις η δική μου η αντίληψη είναι να δούμε πώς μπορούμε, έστω και αυτά τα άτομα, αν μπορούμε να τα φέρουμε κοντά μας εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το συγκεκριμένο το παιδί ήταν και από το χωριό μου. Και περνάω και παλιά.
0: Πώς από την Κυψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Και ή τον Πελούση. Το ίδιο είναι.
1: Εγώ το λέω Μπελούσι. Λοιπόν,
0: έχει ωραία παραλία και στη Δροσιά.
1: Έτσι, έτσι. Πέρναγα λοιπόν και το έβλεπα.
0: Πολλά τρεχούμενα νερά.
1: Σωστός.
0: Η Κυψέλη.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πέρναγα και βλέπα το παιδί και γέρναγε στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πήρα την απόφαση και πήγα και βρήκα την οικογένειά του και εγώ το έφερα το παιδί εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα λοιπόν, πάλι επειδή περνάω και το βλέπω το παιδί καμιά φορά, όχι πάντα. και στεναχωριέμαι. Και λέω, γιατί τώρα αυτή η οικογένεια να μην τουλάχιστον κάνει αυτό που είπαμε εμείς. Να πάτε ξαναγυρίσει το παιδί. Εντάξει, δεν είναι ασχολητικά, γιατί ξέρετε και κάτι άλλο. Έχω και τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που σου λέει, αν αύριο συμβεί κάτι εδώ πέρα, πρόεδρε, τι θα κάνω εγώ, θα με πας μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά και απ' την άλλη όμως λυπάμαι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες λειτουργίες και παροχές. Οι υπόλοιπες λειτουργίες και παροχές του ΟΔΑΣΠ είναι αρκετά σημαντικές.
1: Η άλλη δομή λοιπόν είναι η κλειστή δομή,
0: ναι,
1: η οποία είναι χρονίως πασχόντων και γερόντων, τη λέω.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία έχουμε χαρακτηριστεί από τον οποίο σαν θεραπευτήριο χρονίως πασχόντων,
0: ναι, ναι,
1: με την έννοια το ότι παίρνουμε και το ημερήσιο νοσήλιο για κάθε περιθαλπόμενο.
0: Το οποίο είναι 33 ευρώ ανάτομο.
1: 33 ευρώ ανάτομο.
0: Σε ημερήσια βάση.
1: Σε ημερήσια βάση. Και να πω το εξής εδώ, επειδή μιλάμε για χρήματα, ότι ο υποψήφιος προς εισαγωγή και αφού εισαχθεί εδώ δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνει τίποτα. Δηλαδή μπαίνει, είναι καθαρά, όλες οι παροχές είναι δωρεάν.
0: Ναι, γιατί ο ΔΑΣ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Ναι, όχι, το αναφέρω αυτό, γιατί παλιότερα υπήρχε διάταξη, όχι ότι γινόταν, υπήρχε διάταξη που έλεγε ότι δίνουν ένα μέρος των συντάξεων. Αυτό καταργήθηκε το 2016.
0: Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό το θέμα.
1: Επί των ημερών
0: του κυρίου Μπετίνη, νομίζω ότι επί των ημερών του κυρίου Μπετίνη και με βουλευτή τότε το Σταύρο Κοντονή διευθετήθηκε το θέμα.
1: Ναι, γύρω στο 2017, κάπου εκεί καταργήθηκε αυτή η.
0: Και έκτοτε, πώς έχει η κατάσταση.
1: Και έκτοτε είναι αυτό το μερίσιο νοσήλιο μόνο το 31 ευρώ και που καλύπτει την παραμονή του Σαπάνο. Από εκεί και μετά βέβαια ο ΟΔΑΣ έχει και άλλα έσοδα.
0: Πριν πάμε στα έσοδα και τα έξοδα του ΟΔΑΣ, πάμε εκτός από την περίθαλψη ηλικιωμένων και χρονίων πασχόντων, εκεί προσφέρει πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σύντηση και ψυχολογική στήριξη, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Μέχρι πρότινος είχαμε και λίγο πρόβλημα με τους ψυχολόγους, γιατί είχαμε επικουρικό προσωπικό, όμως πρόσφατα με διάφορες κινήσεις που έγιναν και τα τέτοια έχουμε μόνιμο προσωπικό, μόνιμο ψυχολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι σημαντικό αυτό εδώ.
0: Επίσης υπάρχει και ένας ξενώνας βραχίδιας φιλοξενίας. Έτσι.
1: Δεν λειτουργεί αυτό ο ξενώνας. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε να δείτε, για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Τα αρχεία είναι καταλεγημένα. Όχι καταλεγημένα, θέλουν συντήρηση. Θέλουν ορισμένες εργασίες να γίνουν. Και έπειτα ο ξενώνας αυτός της βραχίδιας προϋποθέτει να έχεις και προσωπικό που θα μπορέσει να παρακολουθεί αυτά τα άτομα. Και κάτι άλλο.
0: Γιατί κάποια στιγμή έγινε ανακαίνιση και επέκταση του κτηρίου του ΟΔΑΣ.
1: Όχι επέκταση. Το ίδιο κτίριο το οποίο υπήρχε.
0: Ανακαίνιση.
1: Ανακαινήθηκαν κάποια δωμάτια πάνω.
0: Εμείς θυμάμαστε και για επέκταση.
1: Όχι, επέκταση. Επέκταση δεν έγινε. Μισό λεπτό.
0: Μήπως έγινε.
1: Εάν λέτε την επέκταση που έγινε με τη νέα πτέρυγα.
0: Τη νέα πτέρυγα, αυτό ακριβώς.
1: Ναι, αυτό, ναι, εντάξει. Και αυτό, εγώ
0: τη νέα πτέρυγα, σωστά.
1: Εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω και λέω το εξής, ότι το σύνολο και στις δύο πτέρυγες που έχουμε, η νέα πτέρυγα και τα λοιπά, καλύπτει 62 άτομα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 62 περιθαλπόμενους μπορούν να υπάρχουν. Τώρα, όσο για το βραχίδια που λέτε εσείς, αυτό. Κοιτάξτε, επειδή είναι εδώ μια κλειστή δομή, επειδή υπάρχουν και προβλήματα και με τον COVID μπήκαν πιο αυστηρά μέτρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, δεν μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε εδώ μέσα και να μην ξέρουμε πού κυκλοφορεί έξω, τι έκανε και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Και εκτός αυτού, 2-3 δωμάτια τα οποία υπάρχουν κάτω και θέλουν κάποια συντήρηση για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε, αν τα λειτουργήσουμε. Γιατί έχουμε 2 δωμάτια σε καλή κατάσταση από αυτά, τα οποία έχουμε κάνει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το κέντρο κακοποιημένων γυναικών.
0: Με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, που στεγάζεται και στο πρώην κοινωνικό γραφείο Γαϊτανίου.
1: Έτσι ακριβώς. Και αυτό γιατί αν προκύψει κάτι και η κακοποιηθήσα δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, μέχρι να φύγει να πάει σε ειδικές δομές που υπάρχουν, για 2-3-4 μέρες θα φιλοξενηθεί.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί δεν λειτουργεί ο ξενώνας βραχίδιας φιλοξενίας στο ΟΔΑΣ.
1: Όχι, μισό λεπτό. Τις προάλλες μας φέρανε. Πού το ξέρετε.
0: Εσείς δεν μου είπατε ότι δεν λειτουργεί ο ξενώνας βραχίδιας φιλοξενίας.
1: Μισό λεπτό. Ίσως δεν καταλάβαμε λίγο καλά τι ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά την περίπτωση το να έρθει για 2-3-4 μέρες που έχουμε το σύμφωνο συνεργασίας, ναι. Αυτό δεν είναι, αυτό ισχύει, μπορεί να έρθει κάποια, ναι. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Δεν είπα να μην έρθει κάποιος που μου ζητάνε για άστεγους και αυτά.
0: Α, μάλιστα.
1: Για τέτοια περίπτωση όμως.
0: Ότι δεν μπορεί να. Ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα αστέγων και ούτω καθεξής.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Κατανοητό, κύριε.
1: Για αυτή την περίπτωση δεν λειτουργεί και όταν προκύψει θέμα μας έχουν απασχολήσει.
0: Είναι πολλά αυτά τα περιστατικά, γιατί.
1: Όχι, μα γι' αυτό θέλω να σας πω. Σε όλο αυτό το διάστημα από τότε που υπογράψαμε το σύμφωνο το 2020, ναι. Που υπογράψαμε το σύμφωνο αυτό, μέχρι τώρα έχουμε φιλοξενήσει τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις
0: κακοποιημένων γυναικών.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα μια έκατσα για μεγάλο διάστημα, γιατί ήταν αλλοδαπή και μέχρι να κανονίσει πώς θα φύγει από εδώ και τα διάφορα έκατσα αρκετό.
0: Δεν είναι εύκολο, ζούμε σε μια μικρή τοπική κοινωνία και ούτε καν οι κακοποιημένες γυναίκες στο νησί δεν νιώθουν, ούτε καν εκεί δεν νιώθουν ασφάλεια.
1: Καταλαβαίνω.
0: Ούτε καν εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Και ενδεχομένως αποφεύγουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πολλές φορές μάλιστα δεν καταγγέλνουν
1: τα περιστατικά
0: σεξουαλικής κακοποίησης και όχι μόνο
1: εναντίον τους. Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν καταγγέλνουν.
0: Και
1: με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι για το θεσμό αυτό. Είχα εργαστεί μαζί με τον συγχωρημένο του Παπαλιγούρα. Εγώ ήμουν 35 χρόνια υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
0: Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι.
1: Και είχα συνεργαστεί με τον κύριο Παπαλιγούρα τότε, τον συγχωρημένο.
0: Τον αείμνηστο.
1: Τον αείμνηστο Παπαλιγούρα. Ναι. Ο οποίος αυτός θεσμοθέτησε και έβγαλε τον νόμο για τις περιπτώσεις αυτές των κακοποιημένων γυναικών και φτιάχτηκαν τα συμβουλευτικά κέντρα και όλα αυτά τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Και μάλιστα θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό φυλάδιο που είχαμε τυπώσει με διάφορα θέματα και με το σύνθημα «Νίκησε το φόβο». Αυτό ήταν το σύνθημα στο φυλάδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα είχα αναλάβει κιόλας εγώ μετά, αφού μου λέει καπάσιλη, αφού δεν έχεις κάνει αυτή τη δουλειά, ανέλαβε να τα στείλεις και σε όλα τα ΚΕΠ. Και τα έστειλα και σε όλα τα ΚΕΠ αυτά τα φυλάδια για ενημέρωση. Άρα λοιπόν θέλω αυτό να το τονίσουμε, ότι ήταν μια πράξη.
0: Κύριε Καμβάση, πρέπει να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Έτσι, μια ενημέρωση θα θέλαμε για την επιχορήγηση του ΟΔΑΣ.
1: Ναι.
0: Από ποιες πηγές επιχορηγείται ο ΟΔΑΣ, αν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και σε σχέση με το προσωπικό, είτε μόνιμο είτε συμβασιούχοι,
1: ναι, ναι.
0: Αν υπάρχουν κενά και το καθεξής.
1: Ποιες
0: ειδικότητες κτλ.
1: Ναι, όσον αφορά την επιχορήγηση, δηλαδή τι χρήματα έχουμε, σας είπαμε, ένα μέρος των χρημάτων είναι τα χρήματα που παίρνουμε από τον ΕΟΠΗ για την περίθαψη των
0: 33 ευρώ ανά άτομο, το είπαμε.
1: Ωραία.
0: Σε ημερήσια βάση.
1: Μπράβο. Η ετήσια επιχορήγηση η οποία παίρνουμε από το Υπουργείο, κάποια στιγμή ήταν, όταν ήρθα εδώ, γύρω στα 120-150.000 ευρώ.
0: Το χρόνο.
1: Και τώρα έχει φτάσει στα 200.000.
0: Πολύ μικρό ποσό. Πολύ μικρό ποσό.
1: Από εκεί και μετά παίρνουμε ένα ποσό γύρω στα 25.000, κατά να πατώμε, από το κρατικό λαχείο.
0: Πώς βλέπατε?
1: Το κρατικό λαχείο, το πρωτοχρονιά.
0: Ναι, τι ποσό, τι ποσό.
1: 25.000.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Και από εκεί και μετά διάφορα έσοδα τα οποία έχουμε είναι από κάποια κίνητα τα οποία μισθώνουμε. Mm. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια κίνητα τα οποία είναι αναξιοποιητά. Αναξιοποιητά με την έννοια ότι έχουν φθορές μέσα και τα τριάθα, και τα οποία δεν είναι νοικιασμένα αυτή τη στιγμή, και προσπαθούμε να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πάλι σε διαγωνισμό για να νοικιαστούν. Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να νοικιάσουμε ένα κίνητο το οποίο μπορεί να έχουμε, μας το ζήτησε ο Βασίλης, ο Κώστας και τα τέτοια, και το νοικιάζουμε. Πρέπει να βγει με δημόσιο διαγωνισμό να γίνει. Όποιος δώσει τα πιο πολλά θα το πάρει.
0: Ο Δάς έχει ακίνητα και στη Ζάκυνθο και στην Αθήνα.
1: Και στην Αθήνα.
0: Είναι μισθωμένα, είναι κάποια που δεν έχουν αξιοποιηθεί και έχουν εγκαταληφθεί. Τι γίνεται?
1: Κοιτάξτε, στην Αθήνα είναι 2-3 κίνητα τα οποία έχουν κάποιες φορές και είναι ξενίκια αυτά. Mm. Ήταν και κάποιοι κακοπληρωτές οι οποίοι σηκωθήκαν, φύγαν και μας τα αφήσαν έτσι. Και υπάρχουν όμως και άλλα κίνητα τα οποία είναι πολύ καλοπληρωμένα. Δηλαδή μας δίνουν καλό μίσθωμα.
0: Στην Αθήνα.
1: Ειδικά είναι δύο ακίνητα που είναι ένα στην Πλάκα και ένα εκεί δίπλα στο Μουσείο της Αγρόπολης. και έχουμε ένα καλό μίσθωμα.
0: Ακίνητα που απέκτησε ο ΔΑΣ στη διάρκεια του χρόνου από δωρές και προσφέρες συμπολιτών μας, προφανώς.
1: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε.
0: Ότι
1: θα υπάρχουν κάποια ακίνητα τα οποία περιμένουμε μια εκτίμηση από την περιφέρεια να μας πει τι φθορές έχουν μέσα.
0: Πού είναι αυτά τα ακίνητα?
1: Το ένα ακίνητο είναι πίσω από την περιφέρεια. Η Κολυβά λέγεται ο δρόμος.
0: Ναι, ναι, η Κολυβά.
1: Ναι, ακριβώς. Και ένα άλλος δρόμος είναι στη Λουγίδα Ζωή.
0: Ναι.
1: Από εκεί πρέπει να είναι. Τα οποία είναι ακενά αυτή τη στιγμή, έχουν πολλές φθορές. Έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια να μας κάνει μια εκτίμηση, να δούμε τι φθορές, ποια είναι η αξία της επισκευής τους, προκειμένου να κάνουμε και εκεί μια δημόσιο διαγωνισμό για να...
0: Έχει ο ΔΑΣ κάποιο ακίνητο κοντά στην περιοχή Μπούκα, στο Τραγάκι?
1: Έχουμε ένα ακίνητο στο Γάιδαρο, αν λέτε αυτό.
0: Ναι.
1: Εκεί λοιπόν στο Γάιδαρο.
0: Είναι μισθωμένο, λειτουργεί κάποια επιχείρηση εκεί?
1: Ναι, ναι, αυτή τη στιγμή εκεί στο Γάιδαρο υπάρχει μια καντίνα. Εκεί μπροστά.
0: Μια καντίνα.
1: Ναι, η οποία έχει νοικιάσει το χώρο και παίρνουμε κάποιο μίσθωμα. Αλλά τελειώνει τώρα το μισθωτήριο και βάσει με το νόμο περί προμηθειών θα πρέπει να το ξαναβγάλουμε πάλι σε δημόσιο διαγωνισμό για να νοικιαστεί.
0: Το ακίνητο αυτό.
1: Επειδή είναι μεγάλο το ακίνητο αυτό, καλό θα ήταν για να το πάρει ένας, το βλέπω λίγο δύσκολο, καλό θα ήταν να διαφερθούν και να πει θέλω ένα στρέμμα εγώ, δύο στρέμματα εγώ, δύο το καθεξής.
0: Να το πουλήσετε ή να το ενοικιάσετε?
1: Για ενοικίαση.
0: Για ενοικίαση, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να πουλήσετε
1: για ακίνητα. Όχι, δεν πουλάω. Καταλαβαίνετε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, για να πουλήσεις πρέπει να συντρέχουν πολλοί λόγοι. Να κάνεις έτοιμα στο Υπουργείο, να το εξηγήσει στο Υπουργείο γιατί το πουλάς, τι θα τα κάνεις τα λεφτά, όλα αυτά τα σχετικά.
0: Ναι.
1: Αλλά για ποιο λόγο να τα πουλήσεις τα λεφτά, θα πάρεις τώρα 100 δραχμές που λέμε 100 ευρώ και με τα λεφτά θα γίνουν αέρας.
0: Κύριε Καμπάση,
1: ακίνητο είναι ακίνητο.
0: Για το ακίνητο που υπάρχει στην περιοχή του Τραγακίου και στη θέση Γαϊδάρος,
1: ναι, ναι,
0: ή
1: ναι,
0: για ένα τμήμα του, ενδιαφέρεται γνωστός μεγαλοξενοδόχος να το ενοικιάσει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να το αξιοποιήσει, που κατασκευάζει μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή?
1: Που έχω από πληροφόρηση, αυτό δεν ξέρουμε καταρχήν.
0: Για το εν λόγω μεγαλοξενοδόχος μαθαίνουμε ότι πιέζει
1: κοιτάξτε να δείτε.
0: Ιδιοκτήτες και τα λοιπά, προκειμένου.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ο διαγωνισμός που θα γίνει δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Όμως η πληροφόρηση, ξέρω ότι ενδιαφέρεται να πάρει ένα κομμάτι συγκεκριμένος για να φτιάξει ένα πάρκο, να βάλει 5 παγκάκια μέσα, ένα συντριβάνι.
0: Προφανώς για τους πελάτες της ξενοδοχειακής μονάδας που κτίζει λίγο
1: για
0: παρακάτω.
1: Για ενοικίαση όμως, όχι πώληση.
0: Για ενοικίαση, ναι, ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, και εσείς τι θα κάνετε όσο δάσα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω το διαγωνισμό. Εγώ θα βάλω ότι νοικιάζεται. Και από εκεί και μετά θα δούμε ποιοι θα είναι οι υποστηρίοντες, αυτοί που θα φανερωθούν. Καταλάβατε?
0: Ποιο κομμάτι θέλει, αυτό που είναι η καντίνα, κάποιο άλλο?
1: Όχι, όχι. Κάτι προς το βάθος ζητάει ή προς το πλάι. Η καντίνα δεν τον ενοχλεί.
0: Α, μάλιστα. Άρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να νοικιάσει ένα τέτοιο κομμάτι μετά το διαγωνισμό?
1: Μα γι' αυτό σας είπα ότι αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει.
0: Ναι.
1: Και αν βρεθούν κι άλλοι και δίνουν περισσότερα.
0: Μάλιστα. Βέβαια.
1: Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή ναι, θα είναι ένα διαγωνισμό με διαφάνεια. Δηλαδή,
0: εννοείται, ναι.
1: Δεν κάνουμε κάτι κρυφά.
0: Όχι, όχι. Είναι δημόσιο διαγωνισμό. Εννοείται. Είστε ο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι. Κάτι διευκρινιστικό. Ναι. Το προσωπικό του ΟΔΑΣ πληρώνεται από το.
1: Ναι,
0: δεν πληρώνεται από το κράτος.
1: Όχι. Μισό λεπτό.
0: Πληρώνεται από τον ΟΔΑΣ.
1: Όχι. Και μισό λεπτό, να τα πούμε
0: τώρα με τον
1: να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό,
0: το ΔΑΣ,
1: είναι καθαρά δημόσιοι υπάλληλοι,
0: ναι,
1: οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος.
0: Από το κράτος.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τώρα το επικουρικό προσωπικό,
0: ναι,
1: που παίρνουμε σύμβαση ή το προσωπικό που είχαμε πάρει με COVID,
0: ναι,
1: αυτό πληρώνεται από τα ταμιακά αποθέματα ή από τα που έχει, δηλαδή από τους πόρους του ΟΔΑΣ.
0: Από τους πόρους του ΟΔΑΣ.
1: Και μάλιστα να σας πω ακριβώς το πώς γίνεται. Κάποια στιγμή, εμείς εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε 10 άτομα που είχαν προσληφθεί για το COVID και εξακολουθούν με ανανεώσεις που γίνονται να εργάζονται και να προσφέρουν εργασία. Για αυτά τα άτομα λοιπόν στις αρχές μας έδινε απίστωση του Υπουργείου. Κάποια στιγμή μας είπε να, εφόσον έχουμε τα μιακά αποθέματα να πληρώσουμε εμείς, αλλά μετά ξανά πάλι μας έδωσε χρήματα του Υπουργείου. Δηλαδή έχει γίνει μια έτσι μια αλλιώς. Άρα δηλαδή δεν επιβαρύνεται ο ΔΑΣ 100%. Όσον αφορά τώρα το επικουρικό προσωπικό που παίρνουμε, αυτό πληρώνεται αποκλειστικά από εμάς. Σε κάθε περίπτωση.
0: Πώς γίνονται οι προσλήψεις στον ΟΔΑΣ, μέσω ΑΣΕΠ?
1: Κοιτάξτε, οι προσλήψεις.
0: Ή εξαρτάται ΟΔΑΣ, την περίπτωση.
1: Όχι, να σας πω. Όσον αφορά για το μόνιμο προσωπικό, οι προσλήψεις γίνονται με κατόπιν προγραμματισμού που κάνουμε εμείς εδώ, μέσω ΑΣΕΠ.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το επικουρικό προσωπικό που έχουμε, γίνεται με κατόπιν έκρισης από τον ΑΣΕΠ, των θέσεων που μας δίνει το Υπουργείο που έχει κάνει διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Ναι.
1: Από εμάς γίνεται ο διαγωνισμός.
0: Ωραία.
1: Όμως τα αποτελέσματα που βγαίνουν τα φέρνουμε στον ΑΣΕΠ για επικύρωση. Μπορούμε να προσλάβουμε το προσωπικό με τα προσωρινά αποτελέσματα. Αν όμως στα οριστικά αποτελέσματα προκύψει διαφοροποίηση, και διαφοροποίηση πώς μπορεί να προκύψει? Μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση στον ΑΣΕΠ να πει ότι εγώ έπρεπε να κερδίσω, να αναδιοριστώ και διορίσαν άλλον.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, γιατί είμαστε πολύ ακριβείς.
0: Επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά-σιγά.
1: Ναι, κύριε Καμβάση. Θέλετε να σας πω ότι έχω πάρει μέχρι τώρα και με
0: προσωπικό. Ακριβώς. Ποιες ειδικότητες, αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και κενά, αν το υπάρχουν προσωπικό, είτε μόνιμο είτε επικουρικό, καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού?
1: Αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε, αλλά βέβαια θέλουμε κι άλλα. Δεν είναι ότι δεν καλυπτόμαστε, αλλά όμως είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είμαστε το 19.
0: Μάλιστα.
1: Συγκεκριμένα τώρα, επειδή μου πάτε για τον ΑΣΕ, πριν ένα μήνα, μάλλον πριν δύο μήνες, πήραμε μία δε νοσηλεύτρια, ένα ΔΕΛΤΑ ΕΕ οδηγό, μία δασκάλα τέχνης, δύο βοηθούς θαλάμου, ένα διοικητικό οικονομικό, μία ψυχολόγο και έναν φαρμακοποιό. Εδώ ειδικά για τα φαρμακοποιό να σας πω ότι ουδέποτε είχε φαρμακοποιό ο ΔΑΣ. Και είναι η πρώτη φορά που το έχω καταφέρει και φέραμε φαρμακοποιό.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε τώρα. Περιμένουμε έναν μάγειρα από αναπλήρωση και δύο καθαρίστριες. Περιμένουμε επίσης, έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα για μία φυσικοθεραπεύτρια, ένα διοικητικό λογιστικό και, και έναν εργοθεραπευτή. Έχει βγει μία προκήρυξη για ένα γιατρό παθολόγο και δύο ΤΑΦ έψιλον νοσηλεύτριες. Και τώρα χθες βγήκε μια άλλη προκήρυξη για δύο καθαρίστρες και ένα βοηθό θαλάμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Να κλείσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Τώρα όλοι όσοι ενδιαφέρονται να βρουν τις τρέχουσες προκηρύξεις.
1: Ναι.
0: Ή ενημέρωση για τη δομή ή το έργο του φορέα. Με ποιο τρόπο μπορούν να το κάνουν? Και μιλάμε πάντοτε για τον ΟΔΑΣ ή αλλιώς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειάς Ιωνιώνης.
1: Ό,τι προκηρύξεις κάνουμε τις αναρτάμε στην ιστοσελίδα μας, η οποία βέβαια τώρα θέλει μια βελτίωση και κοιτάζουμε να φτιάξουμε μια πιο καλή ιστοσελίδα. Αλλά οτιδήποτε, ό,τι βγαίνει προκήρυξη, αυτό ειδικά το επικουρικό προσωπικό, το ανακοινώνουμε στην ιστοσελίδα. Αλλά πέρα από αυτά, το γράφω και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook.
0: Διονύσης Καμβάσης.
1: Ναι. Επίσης, όσον αφορά και το μόνιμο προσωπικό, αυτό θα μπορούν να το παρακολουθούν από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν κάθε φορά και να βλέπουν αν υπάρχει μέσα και ο ΔΑΣ ή κάποια άλλη υπηρεσία εδώ στη Ζάκη. Συγκεκριμένα αυτή η 7K τώρα που σας είπα, που βγήκε χθες, έχει δεν ξέρω πόσες θέσεις για το Δήμο. Πάρα πολλές.
0: Μάλιστα. Και να διευκρινιστεί, γιατί ενδεχομένως υπάρχει παρανόηση ότι άστεγοι και άποροι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στον ΟΔΑΣ. Δυστυχώς βέβαια, αλλά δεν.
1: Δυστυχώς. Ναι. Εκείνο που μπορώ
0: ούτε
1: να κάνω,
0: άτομα που είναι εξαρτημένα ή αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα διαπιστωμένα.
1: Ναι.
0: Να γίνει κατανοητό αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιοι δηλαδή απευθύνονται στον ΟΔΑΣ ή πρέπει να απευθύνονται και με ποιο τρόπο για να τους παρασχεθούν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες? Οι χρονιώς πάσχοντες, αποδεδειγμένα, έτσι?
1: Ναι, οι χρονιώς πάσχοντες. Κοιτάξτε να δείτε. Έρχονται εδώ στην κοινωνική υπηρεσία, καταθέτουν την αίτησή τους, υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά που πρέπει να μαζέψουν.
0: Ναι.
1: Και μετά συνεχεία υπάρχει ένα επιστημονικό συμβούλιο που ελέγχει τις αιτήσεις. Ναι. Και συνεχεία.
0: Και συνεχεία, ή τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει.
1: Ναι. Πάντως όλες εγκρίνονται. Δηλαδή σπάνια είναι να απορριφθεί κάποια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για να απορριφθεί κάποια αίτηση θα πρέπει να παντοσχάρει ένα. Πώς το λέμε, ένα κατά της εισαγωγής είναι αυτό που σας είπα στην περίπτωση με τα ΜΕΑ. Δηλαδή να μην υπάρχουν διαγέρσεις και να μην δημιουργούν προβλήματα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Μάλιστα.
0: Κύριε Καμβάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη και με κοινωνική σημασία.
1: Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Και στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος της εκπομπής και σήμερα, θα επανερχόμαστε στα του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου και στο θέμα της γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κέρκυρας και κοντά στα Διαπόντια νησιά και δι στους οθονούς, όπου γνωμοδότησε θετικά ο αρμόδιος θετικός εισηγήθηκε θετικά ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σπυρίδων Ιωάννου, θα μιλήσουμε μαζί του την Παρασκευή, και κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, αν και είναι γνωμοδότηση η οποία είναι τυπική περισσότερο και λιγότερο ουσιαστική και δεσμευτική, γιατί έχει να κάνει με μια απόφαση που είναι ήδη λυμένη για αυτή τη διερευνητική γεώτρηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Να πάμε και στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως κάναμε και χθες, έτσι και σήμερα, να ακούσουμε κάποιες τοποθετήσεις ή αποσπάσματα τοποθετήσεων εκπροσώπων φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, που τοποθετήθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, έστω και διερευνητικής γεώτρησης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στην περιοχή, και επικαλούνται συγκεκριμένα επιχειρήματα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ό,τι προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Έχει ζητήσει να παρέμβει και ο κύριος Κουρούπης Πέτρος από τους Παξούς, είναι ο εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας.
2: Λοιπόν, η εθελοντική ομάδα Παξών είναι μια αστική μη κερδοσκοπική μέρα τους Παξούς με πλούσια πολιετή δράση στο σύμπλεγμα των νησιών του Δήμου Παξών. Μεταξύ άλλων, κύριοι στόχοι της εταιρείας μας είναι η προβολή, η μελέτη και αντιμετώπιση μέσα από μια σύγχρονη οικολογική συνείδηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των Παξών και της ευρύτερης περιοχής τους, η ανάδειξη και συντήρηση του δικτύου των μονοπατιών των νησιών μας, η φροντίδα των παραλίων μας και άλλων σημείων φυσικού κάλους, η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα και ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού ως τουριστικού προορισμού. Δεδομένων όλων των ανωτέρων και εν ώψη της διαβούλευσης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έργο ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1, συμμετείχαμε στη διαβούλευση υποβάλλοντας έγκαιρα το έντυπο ΔΕΛΤΑ 11 με νομική εκπροσώπηση από τον δικηγόρο Γεώργιο Μπάλια. Γνωρίζετε όλοι, καθώς τα προβλήματα των νησιών μας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά, ότι οι αλλοίς μας αδυνατούν να βγάλουν μεροκάματο και εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω της υπεραλίευσης και του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Η ελαιοκαλλιέργεια στους Παξούς έχει σχεδόν εγκαταληφθεί και ο παραδοσιακός μας ελαιώνας και οι ξηρολιθιές του αποτελούν μέρος της τοπικής μας ταυτότητας, βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο τουρισμός και όλα τα συναφή επαγγέλματα αποτελούν πλέον μονοκαλλιέργεια στο νησί μας και εδώ ήρθαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα των Παξών ως αυτόνομου τουριστικού προορισμού αλλά και ως τμήματος της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, εφόσον η συγκεκριμένη ερευνητική γεώτρηση πραγματοποιηθεί. Διαβάζοντας τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαπιστώνουμε ότι παραδέχεται την ύπαρξη κινδύνων σχεδόν σε κάθε τομέα που μας αφορά άμεσα. Περιβαλλοντικό, αλλιευτικό, τουριστικής εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα δεν προσφέρει εγγυήσεις, εξειδικευμένες λύσεις, τρόπους πρόληψης και προστασίας από όλους αυτούς τους κινδύνους. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων της ευρύτερης περιοχής των Ιωνίων Νήσων και είναι πάρα πολλές αυτές και έχουν μαζέψει χιλιάδες υπογραφές από όλους τους κατοίκους αυτών των νησιών. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα κατά των εξορίξεων. Να αναφέρω μερικά: Σύλλογος Ξενοδόχων Ζακύνθου, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, Επιτροπή Φύση 2000, Δημοτικά Συμβούλια Ιθάκης και Κεφαλονιά, Σύλλογος Επαγγελματιών Ψαράδων Ιθάκης, Ομοσπονδία Αποδήμων Κεφαλονίτων, Ένωση Επανταχού Ιθακίσιων, Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Θεατρικές Ομάδες και πολλοί άλλοι. Είμαστε ένας διάσημος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και κάθε ένα από τα νησιά της περιφέρειας αποτελεί ένα ξεχωριστό brand name. θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπει η Περιφερειακή Αρχή το brand name της περιφέρειάς μας να διαμορφώνεται στο άμεσο μέλλον εφόσον ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση τον Απρίλιο του 27 και πώς οραματίζεται σε 10 χρόνια από σήμερα με εγκαταστάσεις γεωτρήσεων σε όλο το Ιόνιο. Οι Παξί ανήκουν στο σύνολο της επιφάνειάς τους στο καθεστώς προστασίας Natura 2000 και όμως το τοπίο μας έχει ήδη αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα καθώς η ερμηνεία του όρου βιώσιμη ανάπτυξη είναι τουλάχιστον χαλαρή. Οι υποδομές μας καταπονούνται κάθε καλοκαίρι σε σημείο κατάρρευσης. Αν προσθεθεί σε όλα αυτά και το δυσίωνο δεδομένο μιας ερευνητικής γεώτρησης τόσο κοντά μας, πώς θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ένας ελκυστικός προορισμός στη διεθνή αγορά.
3: Λέγομαι Δημήτρης Φατήρας από το Κασόπι και έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Σύλλογο Ερμήτη Πλούς. Ένα προβληματισμό. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις βαριάς βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες η εικόνα της Κέρκυρας ως παρθένου τουριστικού προορισμού διεθνώς θα διαφοροποιηθεί δραματικά. Ο όρος αυτός θα χαθεί. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το νησί μας στον παγκόσμιο τουριστικό ανταγωνισμό. Τι θα συμβεί όταν θα έχει χάσει αυτό το πλεονέκτημα η Κέρκυρα από την υποβάθμιση για μια οικονομία που δεκάδες χρόνια τώρα είναι προσανατολισμένη και ισχυρά εξαρτημένη από τον τουρισμό. Ποια αντισταθμιστικά, όποια και αν σκέφτεστε να προτείνετε, θα είναι ικανά να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια, αυτή την εικόνα και το όνομα που θα χαθεί για πάντα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό όσοι σκέφτεστε να γνωμοδοτήσετε θετικά για τη μελέτη περιοδιωτικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Θα ήθελαμε να το ακούσουμε αυτό.
0: Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάποιο άλλο ηχητικό απόσπασμα. 11:59 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την έρτσα και το δικό σας σταθμό. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη και όλα τα υπόλοιπα. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής και σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τύραχο κοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει στις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακίνθου. στους 95,2 και 93,2 στα FM.
3: Δίθυρα ακούσματα.
4: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
3: με τη Χαρίκλια Μενώτου
4: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
5: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το eyesight. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
6: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
7: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
8: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζακυνθέ.
6: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
6: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
9: Παραδώσου λοιπόν.
6: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
10: ΕΡΤ Ζακύνθου.

0: Καλλιτεχνικό καφενείο.
1: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου
0: με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της ΕΡΤ Ζακύνθου στους 95,2 και στους 93,2 στα FM. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Και μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 26950 33022. Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Στην κονσόλα είναι ο Αλέξανδρος Λάσης, την μουσική επιλέγει η Άννα Καποδίστρια. Και σήμερα, μετά από όλα αυτά που είπαμε τον προηγούμενο καιρό για τον Νικόλαο Σεγκούρ Επισκοπόπουλο, σκέφτηκα να σας θυμίσω άλλη μία, γιατί αυτή τη φορά είναι γυναίκα, ξεχασμένη Ζακυνθινιά. Θα ξεκινήσουμε, όπως ξεκινάει πάντα μία έρευνα, δηλαδή από το λεξικό του ζώη, που μεταξύ μας, αν δεν υπήρχε, πάρα πολλά πράγματα δεν θα τα ξέραμε για το νησί μας και τους ανθρώπους του. Γράφει λοιπόν ο Ζώης στο λεξικό στην οικογένεια Κουτούβαλη. Δημήτριος του Αντωνίου 1863-1909. Μετά Νίνας Γεωργίου Δομενεγίνη, πρόξενος της Ρωσίας. Σύζυγος ήταν η Νίνα Γεωργίου Δομενεγίνη. Τέκνα του Δημητρίου εγένοντο η Εκατερίνη ή Κάκια, που γεννήθηκε το 1891 και παντρεύτηκε το Σπυρίδωνα Ταμαρέση, στρατιωτικό γιατρό. Αυτή λοιπόν η Κάκια, κόρη του Δημήτριου Κουτούβαλη και της Νίνας Δομενεγίνη, με τα βάσα εις Παρισίους, όπου εγκαταστάθη. Αυτό που δεν λέει ο Ζώης, γιατί ο Ζώης την εποχή που γράφει πρέπει να κρατάει πράγματα για να μην τσακώνεται με τις οικογένειες, είναι ότι προφανώς χώρισε με τον Ταμαρέση η Εκατερίνη η Κάκια πριν μεταβεί εις Παρισίους. Εις Παρισίους λοιπόν, όπου εγκαταστάθη, δημοσίευσε υπό το ψευδόνυμο Λικ Βάλτη διάφορα γαλλικά μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων «Τας αναμνήσεις» υπό τίτλων «Μοναμί Λερουά», ο αγαπημένος μου βασιλιάς, και το ιστόρημα «Λεντερνιέρ Αμούρ Ντε Μπαϊρόν», που το εξέδωσε το 1947. Εις τον πρόλογον περιγράφει την ενζακύνθο διαμονή του Αυστριακού αρχιδουκός Λουδοβίκου Σαλβατόρ, ώστις εγνώρισεν υπέργυρον κυρίαν, σχετιστήσα τον Βύρονα εν Κεφαλινία, όπου και οι δύο παρεπιδήμουν κατά το 1823. Από τον σύνδεσμον της ωραίας Ζακυνθίας με τον φιλέλληνα ποιητή, εγεννήθη τέκνων αρσενικών. Ως φαίνεται, οι συγγραφεύς ηρίστη τας πληροφορίας ταύτας από οικογενειακάς ανακοινώσεις, γράφει ο Ζώης. Για να δούμε λίγο τι δεν γράφει ο Ζώης. Ο Ζώης προφανώς έχει διαβάσει και τα υπόλοιπα μυθιστορήματα της Νίνας Δομενεγίνη, συγγνώμη, της Εκατερίνης Κουτούβαλη, αλλά δεν λέει τους τίτλους. Γιατί δεν το κάνει? Είναι μια εποχή που ο σειρμός στο Παρίσι είναι να γράφουν μυθιστορήματα για την αριστερή όχθη του Σικιωάννα. Στην αριστερή όχθη του Σικιωάννα ήταν τα σπίτια με τα κόκκινα φωτάκια. Και η Λικ Βάλτη, κατά κόσμον κόμισσα Εκατερίνη Κουτούβαλη, έκανε έρευνα σε αυτά τα σπίτια και έγραψε μυθιστορήματα για τις γυναίκες που ζούσαν εκεί. Κάτι που η εποχή δεν επιτρέπει του Ζώη να το δημοσιεύσει. Παρόλα αυτά, τα μυθιστορήματά της έτυχαν πολύ καλής αναγνώρισης στη γαλλική πρωτεύουσα. Η ίδια ήταν μία από τις πρώιμες φεμινίστριες της εποχής και έγραφε και σε εφημερίδες άρθρα για τη γυναικεία χειραφέτηση. Πράγμα που επίσης δεν μπορεί να το γράψει ο Ζώης, γιατί κάνει τζιζ Πάρα πολύ τζις μάλιστα. Τώρα, το ιστόρημα «Η τελευταία αγάπη» του Μπάιρον είναι ένα περίεργο κείμενο. Όμορφο κείμενο, διαβάζεται και σήμερα, παρόλο που έχει γραφτεί το 1947 και διαβάζεται με πάρα πολύ ευκολία και είναι ένα ενδιαφέρον μυθιστόρημα, αλλά αυτό που έχει κάνει για να το γράψει και που θα το πούμε αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι, είναι λιγάκι ιδιαίτερο.

Τι κάνει λοιπόν για να το γράψει? Ανακατεύει πράγματα που ξέρει για την οικογένεια της μητέρας της με πράγματα που ξέρει για κάποια άλλη οικογένεια της Ζακύνθου. Ξεκινάει περιγράφοντας στην ουσία το πατρικό σπίτι της μητέρας της, τον πραπάπου της και τον παππού της και την προγιαγιά της και τη γιαγιά της, τους οποίους τους παραλλάσσει, γιατί το κάνει παραμύθι, το κάνει μυθιστόρημα, αλλά ένα μυθιστόρημα που βασίζεται στην ιστορία της Ζακύνθου. Και μια και μιλάμε για την ιστορία της Ζακύνθου και ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας πολύ βασικό είναι το προξενείο της Ρωσίας της Ζακύνθου, το οποίο πρόξενος ήταν πρώτα ο παππούς της Γεώργιος Δομενεγίνης και κατόπιν ο πατέρας της Δημήτριος Κουτούβαλης. Ας πούμε λιγάκι την ιστορία του προξενείου Ζακύνθου, η οποία είναι και επίκαιρη αυτές τις μέρες, μια και προσφάτως παρουσιάστηκε στο Μουσείο Σολομού το πορτρέτο του Παύλου του Πρώτου, ένα πορτρέτο το οποίο κατέληξε στην κυριότητα του μουσείου προφανώς επειδή κάποιος το χάρισε, αλλά δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος από το οποίο κυριότητα του μουσείου προφανώς επειδή κάποιος το χάρισε αλλά δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος από το

ξεκίνησε στα τέλη του 17ου αιώνα ως γραμματέας του υπηρώτη αξιωματικού του Ρωσικού στρατού Δαμιανού Ζαγορέσκη ή Ζαγορίσκου, που διατέλεσε πρόξενος της Ρωσίας στη Ζάκυνθο από το 1773 μέχρι το 1804, κάτι παραπάνω από 30 χρόνια. Ο Σαντρίνης και η οικογένειά του μετακόμισαν στη Ζάκυνθο την ταραγμένη περίοδο που ακολούθησε τα ορλοφικά, περίοδο παρακμής της γαλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας, κατοχής των επτανήσων από τους Γάλλους Δημοκρατικούς και ανακήρυξης του μικρού νησιού του Ιωνίου Πελάγους σε ανεξάρτητο κράτος. Τον Ιούλιο του 1798, αμέσως μετά την κήρυξη του πολέμου μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, το ρώσικο προξενείο λαϊλατήθηκε από τον φιλοδημοκρατικό Ζακυθινό Όχλο, δηλαδή τους γαλλόφιλους οπαδούς του Γάλλου προξένου Μεσιέρ Γκίς, του Μουσουγή, όπως τον αποκαλούσαν οι Ζακυθινοί, και ο Ζαγορέσκης και ο Σαντρίνης συνελήφθησαν. Τα μέλη του προσωπικού του ρώσικου προξενείου θεωρήθηκαν εκπρόσωποι εχθρικού κράτους και φυλακίστηκαν αρχικά στη Ζάκυνθο και κατόπιν ο πρόξενος και ο γραμματέας του μεταφέρθηκαν σιδεροδέσμοι στην Κέρκυρα και κρατήθηκαν στην Αιγή Ακρόπολη. Επέστρεψαν στη Ζάκυνθο και ανέλαβαν τα καθήκοντά τους μετά την κατάκτηση των επτανήσων από τους Ρώσους και τους Τούρκους συμμάχους τους. Το 1804, μετά την απομάκρυνση ή το πιθανότερο το θάνατο του Ζαγορέσκη, ο Αντώνιος Σαντρίνης διορίστηκε υποπρόξενος της Ρωσίας και από τις ελλιπείς πληροφορίες που διαθέτουμε δεν φαίνεται να υπήρξαν προβλήματα μεταξύ του προξενείου της Αυτοκρατορικής Ρωσίας και των Γάλλων επικυριάρχων το διάστημα 1807-1809, που τα επτάνησα κυβερνήθηκαν από τον αυτοκράτορα πλέον Ναπολέοντα Βοναπάρτη και τους Γάλλους στρατιωτικούς επιτετραμένους. Ο Παύλος ο Πρώτος ήταν αυτοκράτορας της Ρωσίας το 1804 που ανέλαβε ο Σαντρίνης το προξενείο, και ο Σαντρίνης είναι πατέρας της συζύγου του Φραγκίσκου Δομενεγίνη, δηλαδή παππούς του Γεωργίου Δομενεγίνη που ήταν παππούς της Κάκιας Κουτούβαλη. Άρα, γι' αυτό μας ενδιαφέρει εμάς τι γίνεται με το ρώσικο προξενείο. Την εποχή που αναλαμβάνει ο Σαντρίνης, το πορτρέτο του Παύλου του Πρώτου είναι εκεί, είναι το πορτρέτο το οποίο παρουσιάστηκε στο Μουσείο Σολομού. Αυτό είναι το ένα πράγμα που μας νοιάζει. Το άλλο πράγμα που μας νοιάζει είναι ότι από την εποχή των Σαντρίνιδων και μετά η οικογένεια της Εκατερίνης Κουτούβαλη έχει σχέση με το προξενείο. Λοιπόν, το 1809 ο αστυνόμος της Ζακύνθου, την περίοδο της δεύτερης γαλλικής κατοχής, Βαλεντίν Φωσιέ, έχοντας μεταβεί στην Κέρκυρα μετά την κατάληψη του νησιού από τους Βρετανούς, συνέταξε ένα πολύτιμο για τους μελετητές αναλυτικό κατάλογο όσων σε περίπτωση που ανακαταλάμβαναν οι Γάλλοι τη Ζάκυνθο έπρεπε να παρακολουθούνται από τους κυβερνητικούς απεσταλμένους ή και να εκτοπιστούν. Για τον Αντώνιο Σαντρίνη γράφει: «Σαντρίν, υποπρόξενος της Ρωσίας, ακολούθησε το παράδειγμα των άλλων προξένων βγάζοντας τα οικόσημα από την πόρτα του. Ωστόσο, ανήκει σε διαφορετική κατηγορία γιατί είναι ξένος και δεν διαθέτει καμιά περιουσία στη Ζάκυνθο. Έκανε τον περιπατό του όπως συνήθιζε την επόμενη της ημέρας που ήρθαν οι Άγγλοι. Είναι άλλωστε άνθρωπος που έχει πολύ λίγα μέσα». Η οικογένεια Σαντρίνη λοιπόν είναι φτωχή. Τι μας νοιάζει εμάς αυτό σε σχέση με το μυθιστόρημα? Μας νοιάζει γιατί αυτό που περιγράφει η Κάκια Κουτούβαλη είναι ότι η σύζυγος του ηρωά της προέρχεται από μια φτωχή οικογένεια. Αυτό που δεν μας λέει είναι ότι αυτή η οικογένεια είναι η οικογένεια του προξένου. Οπότε έχει κοινωνική επιφάνεια στη Ζάκυνθο, παρόλο που δεν έχει οικονομική. Επίσης, στο μυθιστόρημα η ηρωίδα της παρουσιάζεται ως ορφανή, ενώ η προγιαγιά της μόνο ορφανή δεν ήτανε. Ο Αντώνιος Σαντρίνης συνέχισε να εκτελεί τα καθήκοντά του στην αγγλοκρατούμενη Ζάκυνθο και το

1812 διορίστηκε πρόξενος της Ρωσίας. Το 1816 συνυπέγραψε με άλλους επιφανείς κατοίκους του νησιού τον κανονισμό του νεοϊδρυθέντος φιλαρμονικού συλλόγου. Είναι αυτό που σας έλεγα, ότι έχει κοινωνική καταξίωση ασχέτως με την οικονομική του κατάσταση. Πράγμα που αποδεικνύει την αποδοχή του συγκεκριμένου ξένου από τους ζακυνθινούς κοσμικούς κύκλους και την ενσωμάτωσή του στις τοπικές κοινωνικές δομές. Το 1819 ο Σαντρίνης κατοικήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον Νικόλαο Κολυβά μαζί με τον δικτάτορα του 1800 Αντώνιο Μαρτινέγκο, το δάσκαλο της Ελισάβετ Μουτσάν Μαρτινέγκου Θεοδόσιο Δημάδη, τον πρόεδρο του Φιλαρμονικού Συλλόγου Φραγκίσκο Καρβελά, τον Κόντε Κέσαρα λογοθέτη, τον πατέρα του εκδότη της εφημερίδος Ελπής Αντώνιο Σομερίτη, τον Νικόλαο Επισκοπόπουλο και τους αδελφούς Στεφάνου. Ο πρόξενος της Ρωσίας Αντώνιος Σαντρίνης απεβίωσε το 1839 και το προξενείο της Ρωσίας ανέλαβε ως υποπρόξενος ο γιος του Δημήτριος. Είχε και μια κόρη, την Ελισάβετ, η οποία παντρεύτηκε τον Φραγκίσκο Δομενεγίνη, παρένθεση αυτό, ο οποίος συνυπογράφει με τον Φραγκίσκο Δομενεγίνη, δηλαδή το γαμπρό του και άλλους δραστήριους κοινωνικά και πολιτικά ζακυνθινούς της εποχής, στις 19 Δευτέρου του 1843 την ιδρυτική πλάξη της πολιτικής λέσχης Φόσκολος. Το 1849, ενώ η Ρωσία και η Τουρκία οδηγούνται σε πόλεμο και επαναστατικά κινήματα ξεσπούσαν στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία, ο πρόξενος της Ρωσίας Δημήτριος Σαντρίνης υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει τα Επτάνησα και να μεταβεί στην Ελλάδα, διότι ως εκπρόσωπος εχθρικού κράτους δεν ήταν πλέον δεκτός από την αρμοστία, τη Βρετανική αρμοστία εννοώ, στο Ιόνιο κράτος. Δεν γνωρίζουμε πότε επέτρεψε ο αρμοστής να επανέλθει ο Δημήτριος Σαντρίνης στο ρώσικο προξενείο της Ζακύνθου. Όμως έλαβε μέρος στους επίσημους εορτασμούς για την επίσκεψη του Γεωργίου του Πρώτου στη Ζάκυνθο, το 1864 δηλαδή, μετά την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Μετά το θάνατό του, ανέλαβε τα καθήκοντά του ο ανιψιός του, Γεώργιος Φραγκίσκου Δομενεγίνης, γιος της αδελφής του, της Ελισάβετ Σαντρίνη. Αυτό συνέβη σε άγνωστη χρονολογία. Τον Γεώργιο Δομενεγίνη διαδέχτηκε ο γαμπρός του, Δημήτριος Κουτούβαλης, σύζυγος της κόρης του Ελισάβετ, Νίνας Δομενεγίνη, και πατέρας της Λίκ Βάλτη, δηλαδή της κοντέσας Εκατερίνης Κουτούβαλη. Μετά το θάνατο του Κουτούβαλη, το ρωσικό προξενείο πέρασε στα χέρια του Αντώνιου Λουδοβίκου Κουμούτου, ο οποίος παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι τη Ρωσική Επανάσταση του 1917, και για να κάνουμε και ένα ζακυφινό κουτσομπολιό, δεν είναι γραμμένο πουθενά, αλλά λέγεται από στόμα σε στόμα, και η φήμη στη Ζάκυνθο είναι καταπληκτικό πράγμα, ότι το 1917 που έπαψε να υπάρχει ρωσικό προξενείο στην Ζάκυνθο, διότι άλλαξαν τα πράγματα μετά τη Ρωσική Επανάσταση, ο Αντώνιος Λουδοβίκος Κουμούτος αρνήθηκε να παραδώσει τα αρχεία του προξενείου και τα έπιπλα και τους πίνακες και ό,τι άλλο υπήρχε τέλος πάντων στο ρωσικό προξενείο, διότι κατά τη γνώμη του αφεντικό του ήταν ο αυτοκράτορας Ρωμανόφ και όχι η Ρωσική Επανάσταση. Τι σημαίνει πρακτικά για μας αυτό? Ότι το περιεχόμενο του ρωσικού προξενείου παρέμεινε στη Ζάκυνθο μέχρι μετά το ξεκίνημα της Ρωσικής Επανάστασης και ανήκει στο κληροδότημα της οικογενείας Κουμούτου. Άρα, αν ο πίνακας υπάρχει, ο πίνακας μάλλον που υπάρχει, γιατί τον είδαμε στην παρουσίαση που έγινε από το Μουσείο Σολομού, ήταν ένας πίνακας που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκεται στην κατοχή της οικογένειας Κουτούβαλη.

Τώρα, τι κάνει η Κατερίνα Κουτούβαλη στο μυθιστόρημα? Προφανώς και δεν βάζει ως ήρωα τον προπάπου της το Φραγκίσκο Λαμπρινό, δω Μενεγίνη. Το ονοματεπώνυμο του ήρωα του μυθιστορήματος συντίθεται από τα βαφτιστικά ονόματα των δύο επιφανέστερων τέκνων της οικογένειας δω Μενεγίνης, του Φραγκίσκου και του Νατάλε. Τον ήρωά της στο μικρό το όνομα τον λέει Λαμπρινό, που είναι το δεύτερο όνομα του Φραγκίσκου, και το επώνυμο βγαίνει από το Νατάλε, τον Αθαναήλ. Τώρα, τι γίνεται με τον Φραγκίσκο Δομενεγίνη και γιατί τον επιλέγει μαζί με τη σύζυγό του, την Ελισάβετ, για ηρωά της? Ένα πράγμα και μόνο, ο Φραγκίσκος είναι ο μόνος από την οικογένειά της ο οποίος πολέμησε στον πόλεμο της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, οπότε τη βολεύει ως ήρωας. Έτσι παίρνει μπάλα και τη γιαγιά και την προγιαγιά και όλους όσους έχουν σχέση μαζί τους. Γιατί αυτό? Γιατί δεν μπορεί να βάλει τα πραγματικά ονόματα. Και επίσης γιατί μέσα στην ιστορία του παππού της και τη γιαγιά της πρέπει να κρύψει μια άλλη ιστορία. Θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν τους εκθέτει. Εδώ που τα λέμε, δεν τους εκθέτει, διότι ήταν τόσο γνωστός ο έρωτας του Φραγκίσκου Δομενεγίνη για τη γυναίκα του και η ανταπόκρισή της, που γράφει πολύ χαρακτηριστικά ο Χιώτης στα βιβλία του ότι ο Φραγκίσκος Δομενεγίνης άλλαξε προσωπικότητα όταν ερωτεύτηκε και παντρεύτηκε την Ελισάβετου. Επίσης, την αγάπη του Φραγκίσκου Δομενεγίνη για τη γυναίκα του και τη δική της ανταπόκριση στην αγάπη του μπορούμε μια χαρά να τα συνάγουμε από την αλληλογραφία του στην εποχή που εκείνος ήταν εξόριστος. Και επίσης από το ότι η γυναίκα του ούτε λίγο ούτε πολύ έκανε αναφορά στην Αγγλική Βουλή, η οποία συζητήθηκε διότι κατήγγειλε τον τότε αρμοστή για την παράνομη εξορία του συζύγου της. Οπότε μιλάμε για ένα πολύ ερωτευμένο ζευγάρι το οποίο ήταν πασίγνωστη η ιστορία του. Δεν κινδυνεύανε εν ζακίνθο να θεωρηθεί ότι αυτοί οι δυο ήταν οι ήρωές της. Όπως επίσης και για έναν άλλο λόγο ο οποίος έχει να κάνει με τα χρόνια. Ο Φραγκίσκος Δομενεγίνης γεννήθηκε το 1809. Δηλαδή το 1823 που υποτίθεται ότι η σύζυγος του ήρωα στο βιβλίο της Εκατερίνης Κουτούβαλη είχε σχέσεις με τον Πύρωνα. Ο Φραγκίσκος ήταν 14 χρονών και ήταν στην Ιταλία σε ιδιωτικό σχολείο και η σύζυγός του Ελισάβετ Σαντρίνη Δομενεγίνη ήταν ακόμα μικρότερη, αν δεν ήταν συνομήλικη του, ήταν κάτω από 14 χρονών. Οπότε δεν υπήρχε καμία περίπτωση να είναι οι πραγματικοί ήρωες του μυθιστορήματος της Κάτιας Κουτούβαλη ο προπάπους και η προγιαγιά της. Τι είναι αυτό που κρύβει? Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον πραγματάκι. Ας προσπαθήσουμε μαζί να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιστολές της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου που δημοσίευσε ο Μπουμπουλίδης μας προσφέρουν μια πρώτη εικόνα για το δίκτυο των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων της οικογένειας Μουτζάν και μας αποκαλύπτουν το ονοματεπώνυμο της πολύ αγαπημένης ξαδέλφης στην οποία αναφέρεται η Ελισάβετ στην αυτοβιογραφία της. Πρόκειται για την Αγγελική Κιβετού Κοριαλένια, κόρη της αδελφής του Φραγκίσκου Μουτζάν Αναστασίας και του Νικόλαου Κιβετού. Ο Νικόλαος Κιβετός διατέλεσε συμβολιογράφος στο Μαχαιράδο και μέλος του Συμβουλίου των Ευγενών. Από το γάμο του με την Αναστασία Μουτζάν απέκτησε τρία τέκνα. Τον Νικόλαο, σύζυγο της Ελισάβετ, Μπετίνας δηλαδή, κόρης του Αντωνίου Ρουβέρτου Σολομού, ετεροθαλούς αδελφού του εθνικού ποιητή, και δεύτερον την Έλενα που γεννήθηκε το 1795
και παντρεύτηκε το βουλευτή της Ιωνίου Βουλής Ανδρέα Γαΐτα, δηλαδή εδώ μιλάμε για τον παππού και τη γιαγιά του λαογράφου, το έργο του οποίου διέσωσε και εξέδωσε ο Ντίνος Κονόμωνος. Και τρίτον, την Αγγελική, που γεννήθηκε επίσης το 1795, δηλαδή ήταν δίδυμη αδελφή της Έλενας, εφόσον οι χρονολογίες που διασώζει ο Ραγκαβής είναι έγκυρες, σύζυγο του Δημητρίου Κοριαλένιου και αγαπημένη εξαδέλφη της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου. Η Αγγελική Κιβετού παντρεύτηκε σε άγνωστη χρονολογία τον κατά 20 χρόνια μεγαλύτερό της ναυτικό έμπορο και αγωνιστή του 1821 Δημήτριο Κοριαλένιο, ο οποίος μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία από το Δημήτριο Υψηλάντη. Ο Λόρδος Μπάιρον φιλοξενήθηκε το 1823 στο μέγαρό του στο Αργοστόλι. Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Τσιτσέλης, «εν το μεγαλοπρεπή αυτών των Κοριαλενίων μεγάρο, διέτριβον τα εν την ίσο παρεπιδημούντα διαπρεπέστατα πρόσωπα, ενείς η δούκισα της Πλακεντίας και ο Βύρον το 1823». Αυτή την ιστορία της δούκισας της Πλακεντίας πρέπει να την πούμε κάποια στιγμή. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ο Δημήτρης Κοριαλένιος συνέβαλε ουσιαστικά στην Ελληνική Επανάσταση. Προεπαναστατικά διέσωσε το Γεώργιο Μπότσαρη κρατούμενο στην αυλή του Αλιπασά, κερδίζοντας την ευγνωμοσύνη της οικογένειας Μπότσαρη. Κατόπιν αρξαμένου του ιερού αγώνος, ηγόρασε πλοίων προς καταδίωξην πειρατών, όπερ ήτα μετέβαλε εις πολεμικών. Αυτό το πλοίο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο μυθιστόρημα της Κάκιας. Δεν ξέρουμε αν ήταν αυτό το πλοίο ή κάποιο άλλο, αλλά αυτός είχε ένα πλοίο, το οποίο είναι σημαντικό. Όμως, οι ενέργειες του Κοριαλένιου γίνανε γνωστές στη Βρετανική Προστασία, το πλοίο δημεύτηκε από τις αρχές και κινδύνεψε να δημευτεί ολόκληρη περιουσία των Κοριαλένιων. Το 1823, κατά την επιδρομή του Μουσταφά Πασά, ο Δημήτριος Κοριαλένιος, ηγούμενος 200 επιλέκτων σουλιωτών, ιδίες δαπάνες συντηρουμένων, άρα δεν του πήραν την περιουσία οι Βρετανοί, κατόρθωσεν επιτινά χρόνων να παρακολύσει την διάβαση του εχθρού υποχωρίστας ήτα εντύμος την περίοδο της πολιορκίας του Μεσολογίου, ναυλώσας πλοίων επτανησιακών και πληρώσας αυτό σιτηρών και άλλων τροφίμων, διεπεραιώθη εκεί κατορθώσας να διαφύγει την κατά αυτού καταδίωξην και σώσει της πείνης την λιμότουσαν πόλην. Οι σουλιώτες τον εκτιμούσαν και τον εμπιστεύονταν. Εκδόθηκε μάλιστα από τον Τσιτσέλη επιστολή του Μάρκου Μπότσαρη με ημερομηνία 13/1/1823, την οποία ο Κοριαλένιος μετέφερε στο Βύρονα. Στις 17 Μαΐου του 1823, σε επιστολή της Ελισάβετ Μαρτινέγκου στην ξαδέλφη της Αγγελική Κοριαλενίου, διαβάζουμε: «Η επιστολή, την οποίαν προημερών παρασού εδεξάμιν, μιε προξένησε μεγάλην χαράν, φανερό σου σάμι, την τέλειάν σου υγείαν και την έμφυτον καλοσύνην της νεωστή γεννημένης θυγατερούλα σου. Εγώ καλώς ελπίζω ότι τρεφόμενη υπό σου και παιδαγωγούμενη υπό σου της ιδίας, θέλει σι αποδώσει πολλά καλούς καρπούς και θέλει μιμηθεί εκείνην την τόσο ένδοξην γυναίκαν, λέγω την υπό του ποιητού το σου τον εφημισμένην Πινελόπη, της οποίας έλαβε το όνομα». Πρόκειται για την Πινελόπη Κοριαλενίου, δηλαδή τη σύζυγο του Ανδρέα Λασκαράτου. Ο Βύρονας τελικά αποφάσισε να ταξιδέψει από την Κεφαλονιά στο Μεσολόγγι, έφτασε στη Ζάκυθο στις 15 Δεκεμβρίου του 1823 και αναχώρησε στις 17 του ίδιου μήνα. Μερικούς μήνες αργότερα, όπως αναφέρεται σε ανέκδοτη επιστολή του Ιωάννη Λούτζη προς τον αδελφό του Ερμάνο, επέστρεψε στη Ζάκυνθο το νεκρό του σώμα. Σημειώνει ο επιστολογράφος: «Έχουμε εδώ τώρα το σώμα του λαμπρού Λόρδ Βάιρον και δεν ξέρουμε εάν εδώ θα τον χώσουνε». Παναγία μου, τον χώσουνε.
Τελικά ο νεκρός εστάλει στη Μεγάλη Βρετανία στις 18 Μαΐου του 1824. Ένα χρόνο αργότερα η Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου σημειώνει στην αυτοβιογραφία της: «Αλλά ας διηγηθώ άλλη μία θλίψη όπου χωρίς να ελπίζω μου ήλθε. Εγώ είχα μια πρώτην εξαδέλφην, θυγατέρα της αδελφής του πατρός μου. Τούτη πήρε διάντρα της έναν κεφαλονίτην, ο οποίος την επήγε εις την πατρίδα του και εκάθητο εκεί. Αλλά ερχόμενη εδώ εις την Ζάκυνθον, δια να φύγει με την αλλαγή του τόπου, τον θάνατον όπου εφοβήθη μην ήθελε της προξενηθεί από τη μεγάλη θλίψη όπου έλαβε εις το θάνατον ενός της παιδιού, όπου ήταν 5 χρονών, της ήλθε 14 ημέρες μετά τον ερχομόν της μια αιμορραγία, όπου την έκανε να πεθάνει δια 2 ημέρες. Αυτή όταν έφτασε εις τη Ζάκυνθον, υποδίστη και δεν ήρθε να με δει. Εγώ κατά τη συνήθεια του σπιτιού μας, διότι το σπίτι μας μόνον εβάσταζε εις το άκρο το παλαιό ήθος του κλεισίματος, δεν εμπόρεσα να υπάγω να την πάρω, όθεν η αγαπημένη μου Αγγελική απέθανε χωρίς να λάβω και την ευχαρίστηση να την ξαναειδώ και να την ξανααγκαλιάσω». Στη συνέχεια η Ελισάβετ αναφέρεται στις αντιδράσεις του θάνατου της εξαδέλφης της, χωρίς να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν της επέτρεψαν να συναντηθούν ή χωρίς να αναφέρεται στην κηδεία της. Στον επίλογο της αυτοβιογραφίας όμως, ο Ελισαβέτιος Μαρτινέγκο σημειώνει: «Τα παραληφθέντα εκ της αυτοβιογραφίας της Μακαρίτιδος μητρός μου συνίστανται εις οικογενειακά στινάς περιστάσεις, παρελήθησαν δε τα τι αυτά, καθώ ενδιαφέρουν μόνο εμέν των ιών και του στενούτερου συγγενείς της, της αξιοτήμου οικογενείας Μουτζάν». Από την πλευρά του, ο παρασημοφορημένος ήρωας της Επανάστασης Δημήτριος Κοργιαλένιος, μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας, έμεινε ένα διάστημα στη Ζάκυνθο και εκεί παντρεύτηκε την Αγγλίδα Ελοΐσια Σκοτ. Μετά το γάμο τους εγκαταστάθηκαν στη Φλωρεντία και απέκτησαν το 1836 μία κόρη, τη Σαρίνα. Ο Κοργιαλένιος απεβίωσε στις 21 Δεκεμβρίου του 1861. Συνοψίζοντας, η Αγγελική Κιβετού Κοργιαλενίου απέκτησε 2 παιδιά, ένα γόρι και ένα κορίτσι. Γνώρισε το Βύρονα στην Κεφαλονιά το 1823 και είναι η μοναδική Ζακυνθία κυρία που μπορεί να υποστηριχθεί ότι είχε κοινωνικές σχέσεις μαζί του. Απεβίωσε στη Ζάκυνθο το 1825, χωρίς να της επιτρέψουν να συναντήσει τη φίλη και εξαδέλφη της Ελισάβετ και να συνομιλήσει μαζί της. Η κόρη της Πινελόπη επέζησε, μεγάλωσε και παντρεύτηκε τον Ανδρέα Λασκαράτο. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Τσιτσέλης στο εκτεταμένο σημείωμά του για το Δημήτριο Κοργιαλένιο δεν περιλαμβάνει το γάμο του με την Αγγελική Κιβετού και το όνομα της μητέρας της Πινελόπης Κοργιαλενίου. Πράγμα που μας επιτρέπει να εικάσουμε ότι γνωρίζει γεγονότα που δεν θέλει ή που δεν του επιτρέπεται να αναφέρει.

Με δύο λόγια, τι ακριβώς κάνει στο μυθιστόρημά της η Κάκια Κουτούβαλη? Χρησιμοποιεί το όνομα του παππού της, στείνει την ιστορία της στη Ζάκυνθο που ξέρει το χώρο και ειδικά στο σπίτι των παππούδων της που το ξέρει ακόμα καλύτερα, και λέει ότι ο Λαμπρινός, ο ηρωάς της, παντρεύτηκε μια φτωχή κοπέλα την οποία είχε μείνει χωρίς γονείς και η οποία δεν τον ήθελε, αλλά στην ουσία την εξανάγκασε να τον παντρευτεί, και την οποία δεν ήθελε η μαμά του γιατί ήταν φτωχιά και ο γιος της θα μπορούσε να έχει καλύτερη τύχη. Παντρεύτηκε λοιπόν αυτό το ζευγάρι όχι με καλούς όρους και κάποια στιγμή αργότερα μπλέχτηκε ο Λαμπρινός με την Επανάσταση και στο πλαίσιο του μπλεξίματός του αυτού πήγε στην Κεφαλονιά να συναντήσει τον Μπάιρον παίρνοντας μαζί του τη γυναίκα του. Εκεί η γυναίκα του γνώρισε τον Μπάιρον, τα φτιάξανε, κάνανε αυτό το παιδί, το αγόρι όπως αναφέρεται στο έργο, και στην επιστροφή ο Λαμπρινός έμαθε για τη σχέση της και την εξανάγκασε να κλειστεί σε μοναστήρι. Στο μοναστήρι αυτό τη γνώρισε μετά από πολλά χρόνια ο Σαλβατόρ και αυτή του είπε την ιστορία της. Τι είναι αυτό που προσπαθώ να σας πω εγώ? Ότι σίγουρα δεν είναι ο Φραγκίσκος Δομενεγίνης και η Ελισάβετ, γιατί ήταν μωρά εκείνη την εποχή. Η μόνη Ζακυθινιά που γνώρισε τον Μπάιρον εκείνη την εποχή ήταν η Αγγελική Κιβετού Κοριαλενίου, η οποία πέθανε σύμφωνα με τα ντοκουμέντα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή λίγο περίεργα στη Ζάκυνθο. Δεν λέει τίποτα για την κηδεία της, εφοβερό. Δυστυχώς τα κομμάτια που λείπουν από τη Μαρτινέγκου την αυτοβιογραφία καήκανε στο σεισμό του 1953, οπότε δεν ξέρουμε αν έγραφε κάτι άλλο ή αν έλεγε κάποια ακόμα πράγματα, αν δηλαδή όντως η τύχη της Αγγελικής Κοριαλενίου ήταν να πάρει διαζύγιο από τον άντρα της με την υπογραφή των Εγγλέζων, γιατί εφόσον ο άντρας της ξαναπαντρεύτηκε, ή αυτή είχε όντως πεθάνει ή είχαν πάρει ένα διαζύγιο και την έκλεισαν σε μοναστήρι ίσως, και ίσως αυτό συζητιέται στη Ζάκυνθο για αρκετά χρόνια ώστε να το έχει μάθει το Κουτσομπολιό και η Νίνα Κουτούβαλη και η Νίνα Δομενεγίνη Κουτούβαλη και να το πει στην κόρη της. Κανένας δεν ξέρει. Πέρα από όλα αυτά, είναι πολύ ενδιαφέρον το μυθιστόρημα και είναι πολύ ενδιαφέρουσα και η εποχή εκείνη, ο 19ος αιώνας στη Ζάκυνθο, είναι μια καταπληκτική εποχή. Διότι οι Ζακυνθινοί συμμετέχουν στην Επανάσταση, διότι έχουν πάρα πολλές σχέσεις με την Ευρώπη και γιατί εκείνη την περίοδο από το 1800 και μετά είναι στη Ζάκυνθο οι περισσότεροι αγωνιστές του 21 και μένουν στη Ζάκυνθο στην ουσία μέχρι να φύγουν το 1821 και να πάνε να ξεκινήσουν την Επανάσταση, παίρνοντας μαζί τους και πολλούς Ζακυνθινούς πολεμιστές. Δηλαδή όλο το background του μυθιστορήματος της Κάκιας Κουτούβαλη είναι πραγματικό και αυτό είναι το ενδιαφέρον του. Συν το ότι η γραφή της είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γράφει πολύ καλά, πάρα πολύ κομψή και αν θέλετε και πάρα πολύ σύγχρονη. Αν το βρείτε γαλλικά διαβάστε το, αν δεν το βρείτε γαλλικά παρακαλέστε να εκδοθεί στα ελληνικά. Είναι κρίμα που ούτε τα μυθιστορήματα της Λικβάλτη, ούτε τα μυθιστορήματα του Επισκοπόπουλου υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά. Οι Ζακυνθινοί ξεχνάμε τα παιδιά μας και μάλιστα ξεχνάμε τα παιδιά εκείνα που θα έπρεπε να τα μας κάνουν περήφανους. Τα παιδιά που είναι αυτό που λέμε οι επιφανείς Ζακύνθιοι. Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς λεγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο μεγάλο χώρο, στην κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει επλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, νομού Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο. Αλλά τόσο σου λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά, από ό,τι φαίνεται, με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιθυμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα, έχουμε περίπου 1000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να θυμηθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονία Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας. Αποτέλεσμα, οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά, να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορες, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Ζαϊσταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελισταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόνη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρες στη Θεσσαλονίκη και 1 στη Λάρισα, και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα και άγει την ευλογιά και χωρίζω τον αυτόδη που είναι μια κατηγορία μόνος του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε στην θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και η 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι. Τα δικαστήρια πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών του 29χρονου και τις 26, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιν της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά... ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστώ. Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025. Μια υπόθεση τότε που... ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού, ναι, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άτυχη αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχεται την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή στο υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής έζησε ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς. Και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στρατηγείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν. Για ποιο λόγο, εν πάση περιπτώσει, συνέβη όλη αυτή η ιστορία, δημιουργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο. Δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε τη σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να περάσουν τον κατόρθωτο εισαγγελέα τις επόμενες ώρες. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στήχησε τη ζωή στο 16χρονο Γιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνης.

0: πυρμολικών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της ΩΝΕΚ σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
1: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
0: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και αφορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινόχρηστο δρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μη ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί, μάλιστα, ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
2: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιαστήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε.
1: Πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
2: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
1: Μάλιστα.
2: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμεναν να υποχωρήσει τον ρόλο όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
1: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
3: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να
3: ό,τι
1: το πούμε.
3: Ναι. Ό,τι καλύτερο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη το Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Επίρου, ο κ. Κακριμάνης, τονίζει ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτας, επισημένοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο.

0: θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Κακριμάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαβρετίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζει ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαβρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέριμνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκη, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουμε σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των υπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκη, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς, οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αγγλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποιήσεις ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σε εσένα και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες, έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους. 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
1: Μάλιστα.
5: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα έλεγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δουν ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
1: Mm-hmm.
5: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κόδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς μεσημέρι.
6: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στα οποία χειρουργία 9 τον αριθμό στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
1: Μάλιστα.
6: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκυ, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο, ναι, και τα τρία του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ δύο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
1: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται δύο μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρχεια στο αίμα. Και επίσης η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε, Βίκυ, ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027, και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στον Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας, Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση των πτήσεων της αεροπορικής γραμμής Αθήνα-Κοζάνη-Καστοριά ανακοινώθηκε στη Δυτική Μακεδονία μετά από σχετικές επαφές και συναντήσεις με τους αρμόδιους το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτά θα μας ενημερώσει τώρα ο Αντώνης Μαυρίδης. Αντώνη.
9: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Αναδιάρθρωση λοιπόν των πτήσεων προς τη Δυτική Μακεδονία με στόχο τη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού πλαισίου μετακινήσεων που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις περιοχής, ανακοινώθηκε από τους κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
10: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τρεπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των επιμελητηρίων και παραγωγικών φορέων. Ο Γιάννης Τρεπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιοτήτων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα, ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αντιδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως, ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους, Βίκυ, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδη προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας. Κάποιοι επιτίδη προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούμε βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απαταιώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία, μάλιστα, και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων ή οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και πουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Κανή για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
12: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης Πανεπιστημιακής Σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στο νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στο νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στο νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
13: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνηση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
13: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν υπορρομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιατρική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την εισόδου των φύλων στο Δήμο του Δρόμου, στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του τρίτου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, την εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκαιης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
15: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιής πόλης και υγιής γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε η εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνική νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις ακριτικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιάτη ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευσότητας των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία βγήκε και αποδεικνύουν το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς και εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν, σε έκαστο διακρισιά της, αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλήτης για την επανακίνηση παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτού του κονδυλίου να αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπα, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της Καστοριανής Βουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
17: Εδώ μεσημέρι, ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και παίρνει, προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά στους δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος των φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του εν λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέλειους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
18: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων, με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Καβάλα, στη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και της χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΠΘ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότιο έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM τη ΣΕΡ 3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Τα ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
1: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Ρέντε 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο της κορυφής των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπαντούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέφθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημίας στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν, ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
2: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
1: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
3: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμούζ, το Ιράν, στην Ερυθρά Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Γνωρίζετε έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τις ΗΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
1: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν ώρα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπιών εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετροίτης, όπως ήδη προανέφερες, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός Αξιωματούχος, είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμαναν ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στρατηγικές συμμαχίες 3-1 Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
1: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, ειδικά την αναφορά που έκανε ο κ. Γεραπετρίτης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
2: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας. Παράλληλα, αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ.
3: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφάλειας, θα έλεγα ότι η ενεργειακή ασφάλεια σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρνει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος. Ταυτόχρονα να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά χαιρετικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
4: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι με τον αρχηγό Γεθά και
1: σωστά.
4: Τον διοικητή της.
1: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
1: Όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε, ναι, ναι.
4: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της Φλόριντα mm-hmm. επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών ρυθμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και εθνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη
1: ναι, ναι.
4: με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
1: Είναι είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα mm-hmm. της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και βεβαίως θα στο τέλος γύρω στις 5 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
1: Και μετά και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
4: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ mm-hmm. γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο mm-hmm. που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς την ΕΕ.
1: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030, η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
1: Και έχει και συνέχεια λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, ο κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κύριος Ρούμπιο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
3: Όταν ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία. Και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, στέγια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
1: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
6: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
1: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
6: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ αν όχι...
1: Αλέξανδρε, μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
6: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
1: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου γραμμή, καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας...
1: Και η Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
7: Αυτό που λένε εδώ...

0: Στις οδούς της Μέσης Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
1: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, η ανταποκρίτριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτο του και να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
2: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην Νίκα, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον τεινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές. Είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
1: Αλέξανδρε Μόρντα, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
1: Και τώρα έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία. Βεβαίως. Η οποία, με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
3: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστατο ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή, επί της ουσίας, ο κύριος Ρούμπιο

0: από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
1: Το πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
0: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει, από ό,τι φαίνεται, ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
1: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το Βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα στο Ναι Μεν Αλλά.
0: Να πω κάτι τελευταίο.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό.
0: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
1: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
0: Για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ, που ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχής στη Δύση.
1: Ακριβώς. Ευαγγελία, μας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στο Ναι Μεν Αλλά, 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης, αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
2: Ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, είχε ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθετο άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένη. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
3: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
4: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
3: Αν στέλνει.
2: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
3: Βρείτε τα.
2: Βρείτε τα. Μη μαλώνετε.
3: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
2: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
1: Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
5: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά, mm-hmm. και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
6: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
5: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
6: Ναι, Βαλκανία, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
5: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος, και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
1: Τώρα να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Ενώ είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε, κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη, γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική, είπε ο κ. Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Ζαβάκης απάντησε στις επιάσεις της κυρίας Ζουρού και του κύριου Παφίλη, είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε, ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουμε συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
1: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σε ισχύ αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
8: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα. Είναι στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
9: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από 3 χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν, οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι μάλιστα σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε 1 λεπτού σιγή στην μνήμη των 1.209 ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς, και βεβαίως επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το News θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας στην εικόνα.
1: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
9: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στο Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με 3 αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια.
1: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, τον Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ ερχόμαστε εδώ. Στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί 1 χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυρία, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών, Από τους 251 ομήρους που συνελήφθηκαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 168 απελευθερώθηκαν ή διασώθηκαν, ενώ 83 σκοτώθηκαν. Στη Γάζα η κατάσταση είναι δραματική μετά την επίθεση, την τεράστια στρατιωτική επιχείρηση που εξαπέλυσε το Ισραήλ και από την οποία έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι σήμερα πάνω από 74.000 Παλαιστίνοι. Να πούμε ότι το 2025 μια επιτροπή του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενο δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν ώψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ότι σχεδίαζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλινοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
11: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στις υποχρεώσεις. Θα πάει επομένως, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες,
10: ναι.
11: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισροές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη εντωμεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Art News Radio 5,8, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
13: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιγνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρεις ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
14: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάρη, του πολιτικού μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
15: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Συνόδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία δεν θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΤΕ9 λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύριων ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
16: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
1: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
16: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό. Δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών ή και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις, και μια επιδότηση στο, κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το, το κόστος του ενεργειακό, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
1: Α, και Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοείς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοείς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
17: Καλώς μέρη, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των αλλοιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοείς, οι οποίοι είναι σκηνητοποιήσεις από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή. Θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις αποζημιώσεις, όπως είναι το αυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Η πρώτη αντίδραση πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
1: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
18: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου τη καταστροφή.
19: Σε πόλεμο των Ρόζα έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξεις στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον Γύρο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
20: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
19: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
21: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
19: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
22: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
19: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
10: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου, που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθει. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν, πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό απ' όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Και από την κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
6: Στον Αντρί Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Αντρί Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από τον βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
1: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από Πανόλη στη Σιβηρία.
10: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την Πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
1: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι.
14: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη.
0: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καντυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως η Μαρία Τακοντογιαννίδου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Τακοντογιαννίδου. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή του το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάθυνσή του. Ο κύριος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την...

αυτή την τολμηρή συνεργασία ανάμεσα στον θρυλικό ηγέτη των Roxy Music, ο 80χρονος πλέον Brian Ferry και η καστικός Amelia Barrett στα φωνητικά, από το περσινό τους λοιπόν συνεργατικό άλμπουμ με τίτλο Loose Talk ακούσαμε το μόνιμο, και έτσι σας καλωσορίσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5 λεπτά μετά τις 3 στο μεσημέρι της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές, και η μοναδική χημεία των Serge Gainsbourg και Brigitte Bardot να τραγουδούν για εκείνο το διαβόητο ζευγάρι παρανόμων που έζησαν και έδρασαν κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης στην Αμερική, διαπράττοντας μια σειρά από ληστείες τραπεζών και φόνους πριν πέσουν νεκροί σε ενέδρα της αστυνομίας το 1934. Bonnie and Clyde, καλησπέρα σε όλους.

Υπέροχη διασκευή Olympians και Olyfields διασκεύασαν Beatles Don't Let Me Down και εδώ από το δεύτερο άλμπουμ των Oasis που κυκλοφόρησε τέτοια εποχή περίπου το 1995.

διαστάσει στην Ελλάδα και ακούσαμε κάτι μέσα από το ντεμπούτο του Ραφαήλ Μελετέα, Someone Else. Ο τίτλος μόλις κυκλοφόρησε, είναι γραμμένο, ενορχιστρωμένο, ηχογραφημένο και παιγμένο εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο στούντιό του στην Αθήνα. 9 κομμάτια έχει μέσα το άλμπουμ Someone Else, 7 ορχιστρικά και 2 εξ ολοκλήρου από τον ίδιο στο στούντιό του στην Αθήνα. 9 κομμάτια έχει μέσα το άλμπουμ Someone Else, 7 ορχιστρικά

Αυτή ήταν η Οκότε Soul Sounds, ακόμα ένα project του Αντριάν και Σάδα, του κιθαρίστα και παραγωγού, αλλά και μέλος των Black Pumas. Είχε ήδη χτίσει ένα σπουδαίο όνομα στην alternative Latin σκηνή. Ακούσαμε το κομμάτι Agua Santa, ενώ σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε με το Earth News Radio να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά και μέχρι τις 4 στην παρέα σας, είναι η Λουκία Σούπουλη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η συμμαχία και η συνεργασία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, εστιάζοντας στους τομείς της άμυνας, της ενεργειακής ασφάλειας και της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών στο επίκεντρο ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο, χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Ο δικηγόρος του ανέφερε ότι είχε υψηλή πίεση και έντονο καρδιακό επεισόδιο. Τρεις μάρτυρες, δύο διασώστες του ΕΚΑΒ και μία αναισθησιολόγος κατέθεσαν ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση μετά το θάνατο μέλους εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιτσκούκ για την Πανόλη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Έτσι από τη Γαλλία με τους Negres Vert και το τραγούδι λέμε Γκότα, από τσίγαρα δηλαδή. Έτσι σας καλωσορίζουμε στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Από το 2001 ήταν αυτό και από το άλμπουμ Acoustic Clubbing. 36 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Λουκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα με λόγια και μουσικές. Πάμε στο Μαρόκο για τη συνέχεια να συναντήσουμε την Hindi Zahra σε ένα από τα πιο ανεβαστικά τραγούδια της. Από το άλμπουμ Handmade του 2010.

0: είναι το Pura Sangre, πολύ κεφά το κομμάτι Golem System που μας έρχονται από το Buenos Aires της Αργεντινής και ο Κόσμος 93,6 κλείνει τα 25 του χρόνια και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάρο από την Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Έτσι, σε μια μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή, οι εκπομπές του σταθμού θα μεταδίδονται ζωντανά από το Radio Booth εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού. Αλλά έχουμε Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχουμε όμως και τρία κεντρικά events. Την Παρασκευή, λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, live με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman T. Wayo για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου αλλά και των επιχειρήσεων και με θέμα AI or not AI. Και αμέσως μετά πάρτι με βινίλια από τους παραγωγούς του σταθμού. Τέλος, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα superstar Imani θα βρίσκεται στην Αθήνα και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της. 25 χρόνια μετά, το ραδιόφωνο γιορτάζει εκεί που ξεκινούν όλα, με τη μουσική και τους ανθρώπους του, και είστε όλοι καλεσμένοι. Είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη.
1: What you are, and I hate your bloody ethnicity. Yo. Yeah.

Little Sims με το Free και μόλις 3 λεπτά πριν από τις 4 εδώ κάπου να σας χαιρετήσω εγώ για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Κωνσταντίνος Παντζόγλου όπως πάντα ακολουθεί για το επόμενο 2 ώρο και εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Don't look any further, το κλασικό κομμάτι του Dennis Edwards από το 1984 εδώ στην ολοκένουργια διασκευή από την Michel D'Angelo. Από τον Μπάμπη Δούκαρο που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: ever look any further.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: ανήκει στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
1: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία. Δουλειά. Φύση. Ηρεμία. Και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ? Πού πας? Με ποιον πας? Γιατί πας? Και γιατί γύρισες τόσο αργά? Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές, καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Black στο ξεκίνημα της εκπομπής και το All Right, γιατί έχουμε αυτό το σύνθημα. Όλα καλά θα πάνε. Είναι κάποιες μέρες, δεν ξέρω, φαντάζομαι και σε εσάς συμβαίνει. Είναι κάποιες μέρες που σου φαίνονται όλα βουνό και μετά λες όλα καλά θα πάνε. Θα τα καταφέρουμε. Καλησπέρα, καλό απόγευμα. 9 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ στο Κόσμος 93,6. Είναι απόγευμα Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου και κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ όπως κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο σήμερα και είναι ο Κωνσταντίνος Παντζούγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλώς βρεθήκαμε λοιπόν.

Stellar, The Sun. Τον έχουμε θυμηθεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες, η αλήθεια είναι, τον Pharoah Stellar, από εκείνη την εποχή, την πάρα πολύ ωραία εποχή. Και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα, rteco.gr, η μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εκεί μας βρίσκεται. Και νομίζω ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον και θα συζητήσουμε πολύ και θα αναφερθούμε πολύ το επόμενο διάστημα είναι αυτό το τριήμερο που έρχεται στις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιορτάζουμε τα 25 μας χρόνια. Ο κόσμος λοιπόν κλείνει 25 χρόνια στον αέρα των Ερτζιανών με live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με Ιμάνη, Τιουάιο και Αλκιόνη. Έτσι θα κυλήσουν αυτό το τριήμερο που περιμένουμε πώς και πώς, η αλήθεια είναι, για να συναντηθούμε από κοντά, να γιορτάσουμε, να χορέψουμε, να τα πούμε, να διασκεδάσουμε, να θυμηθούμε επίσης και να δώσουμε και την υπόσχεση για τα επόμενα, γιατί έτσι νομίζω είναι στα γενέθλια. Κάνεις και μια ευχή την ώρα που σβήνεις το κεράκι.

Jalina Anaconda, If You Don't Want My Love. Και βγήκαμε λίγο πριν από τις 4:30, βιάζομαι να φύγω σήμερα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, τεχνολογία και γεωπολιτικές εξελίξεις στο επίκεντρο των επαφών του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Πυλώνα σταθερότητας και σπουδαίο σύμμαχο χαρακτήρισε ο Αμερικανός διπλωμάτης στην Ελλάδα. Ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις 7 το απόγευμα, η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του Μέντε Νέα στο Σπλίτ της Κροατίας. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη προκύπτουν από τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Την Παρασκευή θα καταθέσει η κόρη των δύο κατηγορουμένων. Στο νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε λόγω αδιαθεσίας ο Πάνος Ρούτσι, που νωρίτερα κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση με το θάνατο μέλος εργαστηρίου του Ινστιτούτου του Ιρκούτς για την Πανόλη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δύσβατη περιοχή στην Πυρσόγειανη Ιωαννίνων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά Ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

Μπομπή και Ρανόν. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, το απόγευμα της Τετάρτης, Κόσμος 93,6 και 2-10-6-0-6-64-29, ένας τρόπος για να επικοινωνούμε εκτός αέρα, ο άλλος τρόπος Κόσμος 936 στα social και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα εκεί έξω, πώς περνάτε, τι κάνετε και να δώσετε στίγμα που λέμε και εμείς εδώ στην εκπομπή. Και τώρα θέλω να μιλήσουμε για μια ταινία, θέλω να πάμε σινεμά για να μιλήσουμε για αυτή την ερμηνεία που θα αφήσει ένα εξίτυλο κινηματογραφικό αποτύπωμα και θα τον φτάσει μέχρι τα Όσκαρ. Ο Άντριου Σκοτ σφραγίζει λοιπόν την πιο συγκινητική ταινία της χρονιάς, η οποία κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Κοινού στο πρόσφατο φεστιβάλ του Τορόντο και το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας. Οι νύχτες πρεμιέρας που είναι σε εξέλιξη παρουσιάζει σε πανελλήνια πρεμιέρα το Elsinore του Simon Stone, ολοκληρώνοντας έτσι θριαβευτικά το φετινό του πρόγραμμα. Το 1989 λοιπόν, ενώ δίνει μια άνηση μάχη με το AIDS, ο Βρετανός ηθοποιός Ιαν Τσάρλεσον ανεβαίνει στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου του Λονδίνου για να ενσαρκώσει τον Άμλετ, τον ρόλο μιας ζωής. Ο πρωταγωνιστής της βραβευμένης με Όσκαρ ταινίας «Οι δρόμοι της φωτιάς», αντί να στραφεί προς τη λάμψη του Χόλιγουντ, επιλέγει να επιστρέψει στις θεατρικές του ρίζες. Εκεί όμως το όνειρό του συγκρούεται με την σκληρή πραγματικότητα της εύθραυστης υγείας του. Ο Άντριου Σκοτ, σε μια από τις πιο λοιπόν σημαδιακές ερμηνείες της καριέρας του, όσο και της χρονιάς που τρέχει, ζωντανεύει τον Τσάρλεσον με διαπεραστική ειλικρίνεια, χιούμορ και λεπτότητα, μετατρέποντας την αναμέτρηση με το θάνατο σε μια εμπειρία που αγγίζει σώμα και ψυχή, και είναι και εξαιρετική στο πλευρό του και η Ολίβια Κόλμαν που ενσαρκώνει τη γιατρό. Το Έλσινορ λοιπόν είναι ένα τολμηρό κινηματογραφικό δράμα που υμνεί την θεραπευτική ικανότητα που έχει η τέχνη και τις αόρατες δυνάμεις που μας κρατούν όρθιους στις πιο σκληρές δοκιμασίες της ζωής. Simon Stone λοιπόν, Elsinore, σκηνοθεσία Simon Stone, Elsinore, και στις νύχτες πρεμιέρας κάνει πρεμιέρα αυτή η ταινία που περιμένουμε να δούμε, και η πρεμιέρα είναι προγραμματισμένη για το κλείσιμο του φεστιβάλ. Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ στον Δανάου.

Leon Bridges, ένα από τα καινούργια του, από το Happiness Anytime. Τι ωραία δουλειά, τι ωραίο άλμπουμ, σε συνεργασία με Jungle φυσικά και το Illusion. Και έχουμε επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα πιο κόκκινο το χάρτη με την κίνηση. Σχετικά καλούτσικα μου φαίνονται ακόμα τα πράγματα, εκτός αν είναι νωρίς, μετά τις 5-5 και κάτι, ίσως δυσκολέψουν, φαντάζομαι. Είναι η ώρα που οι περισσότεροι φεύγουν από το γραφείο. Εκτός βέβαια από την αγαπημένη μας, από τον αγαπημένο μας Κηφισό και την αγαπημένη μας Κηφισίας. Εκεί τα πράγματα είναι δύσκολα πάντα, όποτε και να περάσεις, όποτε και να θες να περάσεις.

Someone Else. Ραφαήλ Μελετέας, αυτός ο φοβερός μουσικός της jazz σκηνής που δοκιμάζεται σε αυτό τον πρώτο του δίσκο και σε άλλα μουσικά μήκη, ας το πούμε έτσι. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία και πολύ ολοκληρωμένη δουλειά. Αυτό το Someone Else, αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, είναι εξαιρετικό. Εμείς το τραγούδι το ακούμε από το καλοκαίρι αυτό που έχει κυκλοφορήσει. Είναι και το τραγούδι που έχει δώσει και τον τίτλο στον δίσκο. Άκουγα τον Γιώργο Φλωράκη το Σαββατοκύριακο που έλεγε ότι θεωρεί πως είναι ένας από τους δίσκους της χρονιάς. Συμφωνώ απολύτως. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά και αξίζει τον κόπο κανείς να την ακούσει ολοκληρωμένη. Αυτό. Τελεία. Λοιπόν, πάμε για φινάλε πρώτης ώρας. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο εδώ στους 93,6 στον αέρα του κόσμου μας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: 25 κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Κόσμος 93,6.

αναλύει αυτή η φωνή και το Housebroken και 6 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ στον αέρα του κόσμου μας. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Ezra Collective, το Only Love εδώ στον αέρα μας. Το ακούσατε, φαντάζομαι, το λέγαμε πριν. Ίσως το έχετε ακούσει και στα διαφημιστικά διαλύματα, στα breaks. Λέμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου μας. 25 χρόνια πέρασαν, ήταν τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 2001. Απίστευτο, σαν χθες μου φαίνεται. Και με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων On Air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 μας καλούν για τρεις ημέρες στον Φάρο, εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για αυτό το τρίμερο, αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται απευθείας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα στηθεί το booth του Κόσμος, όπως και οι συναυλίες θα μεταδοθούν live. Καθημερινά λοιπόν η παραγωγή θα παίζουμε μουσικές εκεί και θα έχουμε και τρία live. Το πρώτο είναι την Παρασκευή 16 με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman T.Y.O. για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει μια ωραία συζήτηση, AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party φυσικά από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star Imani με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα πειράξει και θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί, ας το πούμε έτσι, στο ελληνικό ραδιόφωνο και στο Κόσμος. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο Κόσμος και τα γιορτάζει 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό τρίμερο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε πώς και πώς.

το Lollipop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, το Messier Minimal, το Love Story, παλιό. 2008 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νύχτες πρεμιέρας, να πούμε και για μια άλλη σινεφίλ πρωτοβουλία που επιστρέφει. Ο κύκλος Ραντεβού στη Σίνα, Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου, επιστρέφει λοιπόν και δίνει για ένα τρίμηνο λευκή κάρτα σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του κινηματογραφικού χώρου, η οποία προτείνει τρεις αγαπημένες ταινίες. Για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η λευκή κάρτα πηγαίνει στην σκηνοθέτρια Ελίνα Ψίκου. Αυτές οι κινηματογραφικές βραδιές είναι με ελεύθερη είσοδο και δίνουν την ευκαιρία στους συνεφίλ να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν κάποια από τα διαμάντια του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι λοιπόν, βάλτε στην ατζέντα την πρώτη προβολή που είναι Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7:30 Pacificion του Albert Serra. Αυτή η ταινία είναι η πρώτη που θα προβληθεί σε αυτό τον κύκλο του αφιερώματος και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30 και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ 9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93.

Captain Planet, Τρίο Μοκοτό, ο Σανγκό. Πήγαμε στη Βραζιλία με αυτό το τραγούδι, ταξιδέψαμε και σε αυτό το δίωρο, στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Κυψέλη. Άλλη μια μεγάλη καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας, εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε και στέλνετε μηνύματα, μας ακούτε στα ακουστικά σας εκεί στα κρυφά και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στον αέρα του κόσμου μας, που αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα γιορτάζει τα 25 του χρόνια στο ραδιόφωνο και είπαμε το επόμενο. Την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, μεγάλη γιορτή με live από Imani, Tiwayo και Αλκιόνι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο που όταν ξεκίνησε έφερε αυτό τον διαφορετικό ήχο στις ζωές μας. Αύριο λοιπόν στις 4 εμείς θα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις διώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Με ένα κλασικό δικό μας φεύγουμε. Reflections of a poem. Καλή συνέχεια και χαρά.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: από τον Leon Bridges για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, έτσι. Πότε έφτασε Τετάρτη? Time flies που λένε και οι Αμερικανοί. Φεύγει, πετάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και φτάσαμε στο καλοκαίρι, γιατί θα έχει 30 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Δεν έρχεται το φθινόπωρο για κανένα λόγο, γιατί να έρθει. Έρχεται για λίγο, μας δείχνει ένα sneak peek ότι παιδιά είμαστε προς το φθινόπωρο, αλλά δεν. Και έρχεται ένα τριαντάρι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς όμως θα δροσιστούμε με αυτό το τριαντάρι, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις πολλές για τα 25 χρόνια του κόσμου που θα το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα γίνουν διάφορα ωραία εκπλήξεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στον Φάρο. Θα δούμε ζωντανά τον Τιουάιο. Τιουάιο Εμανή, η παραγωγή του κόσμου στο παίξουν μουσική.
1: Έρτσα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Πάμε παιδιά, πάμε και σήμερα.
1: Εκδρομή Κυριακή με τους φίλους.
0: Μακάρι.
2: Γυναίκες, ξαδέρφια και σκύλους.
1: Ξένιασια και χαρά σε Ευαγγέλια.
2: Ένα πουλμαν τραγούδια και γέλια.
0: Πάνε αυτά.
3: Ένα τσούρμο κλέτη και φυπάμε καγιά. Καλοπέραση θέλει φτώχεια και όχι δουλειά.
0: Μεγαλώσαμε πια. Όντως η φτώχεια θέλει καλοπέραση, έτσι. Σε κάθε περίπτωση. Κατά τα άλλα, φωτιά στα μπατζάκια μας. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Ζακένθου για φωτιά που εκδηλώθηκε σε σπίτι στην οδό Λουδοβίκου Σαλβατόρ, κάθετη οδός της Αγίου Λαζάρου στην πόλη. Στο σημείο, όπως ενημερωθήκαμε, επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς και συγκεκριμένα 6 οχήματα με 12 άτομα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός και αυτό είναι το ευχάριστο. Ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές, ενώ όπως μάθαμε πριν από λίγο, έχει καεί η στέγη του σπιτιού. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλες υλικές ζημίες. Το ευχάριστο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει τραυματισμός. Έντεκα και 10 πρώτα λεπτά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Είναι η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα, 11 με 12. Στις μουσικές επιλογές η Άννα Καποδίστρια, στην επιμέλεια του ήχου Αλέξανδρος Νάση, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Και σήμερα είναι Τετάρτη όλη μέρα, 7 Οκτωβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-033-022, 2695-037-114 για τις καλημέρες σας και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με γραπτά μηνύματα στο Viber γράφοντας την αναζήτηση έρθει να κοιθούμε μικρά ή κεφαλαία, δεν έχει σημασία. Τα email του σταθμού και αυτά στη διάθεσή σας ertzakinthou@er.gr erazak1@yahoo.gr. Βρίσκετε την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζακύνθος. Ουφ, το είπα.
1: Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιο μέλη.
0: Τον διοικητή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, ΟΔΑΣ, όπως είναι γνωστή η συγκεκριμένη δομή, συμπατριώτη μας Διονύση Καμβάση, θα φιλοξενήσει σε μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη και με κοινωνική σημασία η ΕΡΤ Ζακύνθου και η εκπομπή Ζούμε στην επικαιρότητα σε λίγα λεπτά από τώρα. Ο ΟΔΑΣ, Οργανισμός Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους και σημαντικότερους πυλώνες κοινωνικής πρόνοιας στα Επτάνησα. Οι ρίζες της οργανωμένης μέρημνας στο νησί εκτείνονται πίσω στην εποχή της Ενετοκρατίας, ενώ η επίσημη νομική μορφή του οργανισμού, όπως τον γνωρίζουμε, διαμορφώθηκε τον 20ο αιώνα. Περισσότερα στη συνέχεια.
1: Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη.
0: Αν προλάβουμε, θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Ιθάκης Διονύση Στανίτσα. Είναι καθοδόν από Αθήνα προς Ιθάκη. Πάει προς την Ιθάκη. Εδώ έχει σημασία και η διαδρομή αλλά και ο τελικός προορισμός. Να μας μιλήσει για τα νησιά του Οδυσσέα και τη δική του θέση και άποψη ως Δήμαρχος Ιθάκης. Για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε η Περιφερειακή Αρχή Γιάννη Τρεπεκλή για την πολιτιστική και τουριστική προβολή των Ιωνίων Νήσων με την ονομασία νησιά του Οδυσσέα ή νησιά της Οδύσσιας. Θα λέμε από εδώ και στο εξής: καλημέρα στα νησιά του Οδυσσέα. Ή καλημέρα στο νησί του Οδυσσέα 1. Καλημέρα στο νησί του Οδυσσέα 2, 3, 4, 5, 6, 7 και δεν συνεπάρχει. Και έπεται συνέχεια. Και υπάρχουν μια σειρά από ανακοινώσεις, συλληπιτήριες ανακοινώσεις για την απώλεια του Φίλιππου Βαρδακαστάνη, ο οποίος υπηρέτησε ως πρόεδρος του Σωματείου Ατόμων Αναπηρία Νομού Ζακύνθου Ποπολάρη. Υπηρέτησε και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία εδώ στην ευρύτερη περιοχή με έδρα την Πάτρα. Η εξόδιος ακολουθία του Φίλιππου Βαρδακαστάνη με καταγωγή από το Βασιλικό, τον είχα γνωρίσει προσωπικά, θα τελεστεί σήμερα στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Αμπελοκήπου Τσακίνθου στους Αμπελοκήπους. Η επιθυμία της οικογένειας αντιστεφάνων είναι να κατατεθούν δωρεές στο σωματείο Αμαίας Τσακίνθου Πολάρη στη μνήμη του Φίλιππου Βαρδακαστάνη. Οι συλληπιτήριες ανακοινώσεις είναι από το Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Τσακίνθου Πολάρη. Επίσης είναι από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Ίσων, στην οποία υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αφοσίωση το αναπηρικό κίνημα και τους αγώνες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, όπως αναφέρεται σχετικά, και από τη θέση του Αντιπροέδρου της Εν Λόγω Ομοσπονδίας.

0: Μα για την τύχη την κακή μας πήραν πρέφα οι πονηροί. Και πριν να βγούμε στα νύχτα.
1: Συλληπιτήρια, ανακοίνωση υπάρχει και από τον φιλόξενο αθλητικό σύλλογο ΑΜΕΑ Νόμου Ζακυνθού.
0: Μακριά του νότου το σταύρο. Στο νέο κόσμο πια πάλι.
1: 11 λοιπόν και 15 πρώτα λεπτά. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο με την αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον πρόεδρο του ΟΔΑΣ Ζακύνθου, Διονύση Καμβάση.

0: Πριν περάσουμε στη συνέντευξη με τον κύριο Καμβάση, να πούμε ότι η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου με πρόεδρο τον Νίκο Τσουκαλά συνδιοργανώνει με το Εμπορικό Επιμελητήριο Ζακύνθου επίκαιρο σεμινάριο με τον Αντώνη Ντίνο, σύμβουλο ψηφιοποίησης φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών, πρώην προϊστάμενο επιχειρησιακό υπεύθυνο ψηφιακής πλατφόρμας My Data της ΑΔΕ, σήμερα 7 Δεκάτου, Τετάρτη, ημέρα Τετάρτη 7 Δεκάτου και ώρα 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Hotel Palatino στην πόλη του νησιού. Με θέματα: υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Η διαδικασία ένταξης μιας επιχείρησης στην ηλεκτρονική τιμολόγηση προϋποθέτει διαδοχικές ενέργειες. Επιλογή τρόπου έκδοσης, σύναψη σύμβασης με πάροχο που αυτή επιλέγεται ως λύση, εξοδοτήσεις και δήλωση έναρξης. Παραμετροποίηση του λογισμικού, έλεγχος των πραγματικών συναλλαγών και εκπαίδευση των χρηστών. Για ορισμένες επιχειρήσεις απαιτείται ακόμη και αλλαγή του λογισμικού που χρησιμοποιούν, παραγωγική λειτουργία της ανωτέρω διαδικασίας, ψηφιακή παρακολούθηση διακίνηση αποθεμάτων, υποχρεώσεις και λειτουργία δεύτερης φάσης. Στάτους διακίνησης, φόρτωση, μεταφόρτωση, παράδοση και παραλαβή, πλεονάσματα, ελλείμματα και συσχετήσεις παραστατικών, περιπτώσεις έκδοσης δελτίου ποσοτικής παραλαβής, πρακτικά παραδείγματα διακίνησης και παραλαβής. Όλα αυτά στο σημερινό επίκαιρο σεμινάριο που διοργανώνει η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, όπως είπαμε, από κοινού με το Εμπορικό Επιμελητήριο του νησιού, στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα, σε αίθουσα του ξενοδοχείου Παλατίνο, στο κέντρο της πόλης του νησιού, με κεντρικό μελητή τον Αντώνη Ντίνο, σύμβουλο ψηφιοποίηση φορολογικών και λογιστικών διαδικασιών, πρώην προϊστάμενο επιχειρησιακό υπεύθυνο ψηφιακής πλατφόρμας My Data της ΑΔΕ. Περισσότερα τις αμέσως επόμενες εκπομπές με τον κύριο Τσουκαλά, τον πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Και αφήνουμε όλα αυτά τα θέματα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα, ακούγονται κάπως περίεργα. Και καλωσορίζουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, νομίζω είναι η πρώτη φορά, τον νυν διοικητή του Οργανισμού Δημόσιας Αντίληψης Ζακύνθου, Διονύση Καμβάση, ή διαφορετικά τον διοικητή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Κύριε Καμβάση, πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα. Εύχομαι ότι καλύτερο. Είναι πρώτη φορά που κάνουμε μία συζήτηση μαζί.
0: Ελπίζω να μην είναι και τελευταία.
1: Όχι, αυτό στα 6 χρόνια που είμαι εδώ. Και μία μικρή διόρθωση. Δεν είμαι διοικητής, ο θεσμός του διοικητή έχει εξαγγείλει.
0: Πρόεδρος,
1: είναι πρόεδρος διοικητικού συμβουλίου του και του κοινωνικής πρόεδρου.
0: Έχω μείνει στην εποχή του Στάθη Μπετίνη, με συγχωρείτε. του προκάτοχού σας.
1: Είχε καταργηθεί ο τίτλος του διοικητή, αλλά απλώς ήθιστε να διατηρείτε και να λέγεται διοικητή.
0: Εντάξει, πρόεδρος λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΔΑΣ ή του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, όπως έχει μετονομαστεί από το 2013 και εντεύθεν.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, αξίζει το κόπο να μας κάνετε ένα σύντομο ιστορικό για τον ΟΔΑΣ, που στην εποχή της ίδρυσής του υπήρξε μια πρωτοποριακή δομή σε επανελλαδικό επίπεδο, αν θυμάμαι καλά.
1: Όταν ιδρύθηκε ο ΔΑΣ το 1930 και πιο μπροστά είχε δημιουργηθεί μια άλλη δομή σε στήλο ΔΑΣ.
0: Αλλά το 1935.
1: Το 1935 πάντως που ιδρύθηκε τότε ήταν μια δομή η οποία είχε βρεφοκομείο, είχε γυροκομείο, είχε το νοσοκομείο στην εποπτεία του. Είχε και μία σχολείο Παρθενών, μου φαίνεται, ένα Παρθεναγωγείο.
0: Το Παρθεναγωγείο Παρθενών, το Ορφανοτροφείο, το Γεωροκομείο, το Νοσοκομείο.
1: Ναι. Ήταν δηλαδή μία κρατική δομή, η οποία δηλαδή προσέφερε πάρα πολλά στο νησί. Επίσης,
0: και είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, να πούμε.
1: Ναι, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου
0: δικαίου. Ποιος ήταν ο σκοπός της ίδρυσης και λειτουργίας του ΟΔΑΣ?
1: Ο σκοπός ήταν η περίθαλψη των γερόντων και επίσης και αν πάρουμε τη δομή, την περίπτωση του γεροκομείου, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί το νοσοκομείο είναι νοσοκομείο, δεν έχουμε κάτι άλλο, είναι μια κοινωνική παροχή, είναι η νοσηλεία των περιθαλπωμένων και η παροχή υγείας, έτσι. Αλλά από εκεί και μετά όμως, αν πάρουμε την περίπτωση του γεροκομείου, που υπήρχε και του ορφανοτροφείου, ήταν καθαρά μια κοινωνική παροχή στους κατοίκους της Ζακύνθου. Δηλαδή αφενός οι ανήμποροι γέροντες βρήκανε μια στέγη εδώ ώστε να μπορούν να ζήσουν το υπόλοιπο του βίου τους.
0: Όπως και τα ορφανά παιδιά.
1: Όπως και τα ορφανά παιδιά. Το τελευταίο παιδί από τότε, γιατί έχει κλείσει πλέον το ορφανοτοπίο,
0: ναι, του,
1: δεν έκλεισε για άλλο λόγο, δεν υπήρξε πλέον κάποιο ενδιαφέρον. Το τελευταίο παιδί πρέπει να φύγει, αν δεν απατώ, με το 10 ή το 11. Και μάλιστα το πήρε και μια υπάλληλος. Το υιοθέτησε, το ανέλαβε κάπως έτσι μια υπάλληλος εδώ του Ιδρύματος.
0: Α, μάλιστα.
1: Και το πήρε και το έχει στην προστασία της.
0: Η βασική φιλοσοφία για την ίδρυση και λειτουργία του ΟΔΑΣ ήταν λογικά να συγκεντρώσει κάτω από 9 διοίκηση και ομπρέλα προστασίας διάσπαρτα προνοιακά ιδρύματα που λειτουργούσαν ήδη στο νησί, όπως είπαμε και πριν, νοσοκομείο, γυροκομείο, ορφανοτροφείο και το Παρθεναγωγείο Παρθενών. Σήμερα δεν υπάρχει
1: ακριβώς
0: Παρθεναγωγείο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Πάμε και στους σεισμούς του 1953 και τι έγινε τότε και τη συμβολή του ΟΔΑΣ.
1: Από ό,τι ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες, αλλά τότε στους σεισμούς του 1953 συμμετείχε ενεργά ο ΟΔΑΣ, με την έννοια δηλαδή ότι μπόρεσε και περιέθαλψε άτομα, ανήμπορα, περιέθαλψε τον κόσμο ο οποίος είχε χάσει τη στέγη του την εποχή εκείνη, μπόρεσε έδωσε μια χήρα βοηθείας με λίγα λόγια, θα έλεγα.
0: Ναι, προσέφερε δηλαδή σημαντική βοήθεια σε επίπεδο περίθαλψης, δηλαδή σύντησης, στέγασης των πληγέντων κτλ.
1: Ναι, όλα αυτά. Σύντηση, στέγαση κτλ.
0: Ναι. Η μετονομασία.
1: Η μετονομασία έγινε το 2013.
0: Ναι.
1: Με σχετικό νόμο. Ναι. Το 2013 με σχετικό νόμο και ήταν τότε μάλιστα που έφυγε και από την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας.
0: Και κοινωνικών ασφαλίσεων.
1: Και κοινωνικών ασφαλίσεων.
0: Και πέρασε.
1: Και πέρασε στο Υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας, Κοινωνικής Πρόνοιας. Και εν συνεχεία από το 2023, μετά τις τελευταίες εκλογές, που δημιουργήθηκε το νέο Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής
0: και Συνοχής, πέρασε στη δικαιοδοσία του συγκεκριμένου Υπουργείου.
1: Πέρασαμε σε αυτούς. Πέρασαμε σε αυτούς. Ναι, ναι.
0: Η μετονομασία δεν είχε να κάνει με κάποια αλλαγή στην λειτουργία του ΟΔΑΣ.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι γνωρίζω, και η μετονομασία που έγινε και
0: με κάποια αλλαγή στην λειτουργία του ΟΔΑΣ.
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Από ό,τι γνωρίζω, και η μετονομασία που έγινε και δεν

0: Μιλάτε για το τμήμα ΑΜΕΑ.
1: Ναι, ναι, το τμήμα ΑΜΕΑ.
0: Που λειτουργεί ως κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας, παρέχοντας εκπαίδευση, εργοθεραπεία, δημιουργική απασχόληση και δωρεάν μεταφρά σε άτομα με αναπηρία.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Ανεξαρτήτως ηλικίας, κύριε Καμβάση.
1: Ανεξαρτήτως ηλικίας. Αυτή τη στιγμή έχουμε άτομο με αναπηρία 70 ετών.
0: Εδώ. Υπάρχει μια συγκεκριμένη, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση σε σχέση με τα άτομα.
1: Όχι. Όλα τα άτομα έρχονται εδώ και από ό,τι έχω δει, ανεξαρτήτως προβλήματος υγείας που έχουν, συνυπάρχουν.
0: Είτε είναι νοητική στέρηση, είτε σωματική αναπηρία, είτε.
1: Ναι, ναι, συνυπάρχουν αρμονικά. Το μόνο πρόβλημα.
0: Και ανεξάρτητα δηλαδή και από το ποσοστό αναπηρία σε κάθε περίπτωση.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ή και
1: ναι,
0: την
1: ναι,
0: ηλικία, ναι. Μάλιστα.
1: Και ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως του ποσοστού αναπηρίας. Το μόνο πρόβλημα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, και εκεί λίγο το προσέχουμε, είναι αν κάποιο άτομο έχει ψυχική νόσο.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή παρουσιάζει προβλήματα τα οποία δεν μπορεί να συμβιώσει με άλλα άτομα. Εκεί είναι. Κατά καιρούς έχω προσπαθήσει.
0: Σε τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο άτομο δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στον ΟΔΑΣ.
1: Δυστυχώς.
0: Δεν έχει τη δυνατότητα
1: όμως,
0: να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό.
1: Παρόλα τα αυτά, προσωπικά είχα μια τέτοια περίπτωση που εγώ ενδιαφέρθηκα.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ στον ΟΔΑΣ, έκατσε περίπου 3 χρόνια περίπου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα είχαμε 3 εξάσεις. Τελευταία όμως επιτέθηκε στα παιδιά. Ήταν κάτι το επικίνδυνο αυτό το πράγμα. Δεν τον απομακρυνά, απλώς έχουμε ενημερώσαμε την οικογένεια του παιδιού. Παιδί το λέμε, έτσι. Να μην, λέμε ότι, μην νομίζετε ότι μιλάμε για 10χρονο, όλα αυτά παιδιά λέγονται. Λοιπόν, ενημερώσαμε λοιπόν την οικογένεια του παιδιού και είπαμε ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να έρχεται το παιδί έστω 2 φορές την εβδομάδα. Δεν θέλαμε να το απομακρύνουμε, γιατί ήταν κάτι θετικό η παρουσία του για το ίδιο το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ. Αλλά με μια προϋπόθεση, να πάει στον γιατρό, να τον εξετάσει, να πάει στον ψυχίατρο, να του δίνει τη φαρμακευτική του αγωγή, να υπάρχει μια ισορροπία και να έρχεται 2 φορές την εβδομάδα δοκιμαστικά, να δούμε πώς θα πάει. Παρόλα τα αυτά όμως δεν υπήρξε ανταπόκριση από το οικογενειακό περιβάλλον. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή, καταλαβαίνετε. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις η δική μου η αντίληψη είναι να δούμε πώς μπορούμε, έστω και αυτά τα άτομα, αν μπορούμε να τα φέρουμε κοντά μας εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Και κοιτάξτε να περνάει, αυτό το συγκεκριμένο το παιδί ήταν και από το χωριό μου και περνάω και παλιά
0: από έγινε... την Κυψέλη.
1: Ναι, ναι.
0: Και ή τον Μπελούση.
1: Το ίδιο είναι. Εγώ το λέω Μπελούση. Λοιπόν,
0: έχει ωραία παραλία και στη Δροσιά.
1: Έτσι, έτσι. Πέρναγα λοιπόν και το έβλεπα.
0: Πολλά τρεχούμενα νερά.
1: Σωστός.
0: Η Κυψέλη.
1: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι πέρναγα και βλέπα το παιδί και γέρναγε στους δρόμους.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι πήρα την απόφαση και πήγα και βρήκα την οικογένειά του και εγώ το έφερα το παιδί εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα λοιπόν, πάλι επειδή περνάω και το βλέπω το παιδί καμιά φορά, όχι πάντα. Και στεναχωριέμαι και λέω γιατί τώρα αυτή η οικογένεια να μην τουλάχιστον κάνει αυτό που είπαμε εμείς.
0: Μάλιστα.
1: Να ξαναγυρίσει στο παιδί. Εντάξει, δεν ασχολήθηκα γιατί ξέρετε και κάτι άλλο. Έχω και τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού που σου λέει αν αύριο συμβεί κάτι εδώ πέρα πρόεδρε τι θα κάνω εγώ. Θα με πας μέσα.
0: Ναι.
1: Αλλά και απ' την άλλη όμως λυπάμαι.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι, να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες λειτουργίες
1: ναι, ναι.
0: και παροχές. Οι υπόλοιπες λειτουργίες
1: λοιπόν,
0: και παροχές του ΟΔΑΣ που είναι αρκετά σημαντικές.
1: Η άλλη δομή λοιπόν είναι η κλειστή δομή,
0: ναι.
1: η οποία είναι χρονίως πασχόντων και γερόντων, τη λέω.
0: Μάλιστα.
1: Στην ουσία έχουμε χαρακτηριστεί από τον οποίο σαν θεραπευτήριο χρονίως πασχόντων,
0: ναι, ναι.
1: με την έννοια το ότι παίρνουμε και το ημερήσιο νοσήλιο για κάθε περιθαλπόμενο.
0: Το οποίο είναι 33 ευρώ ανά άτομο.
1: 33 ευρώ ανά άτομο.
0: Σε ημερήσια βάση.
1: Σε ημερήσια βάση. Και να πω το εξής εδώ, επειδή μιλάμε για χρήματα, ότι ο υποψήφιος προς εισαγωγή και αφού εισαχθεί εδώ δεν έχει καμία οικονομική υποχρέωση απέναντί μας.
0: Ναι.
1: Δεν πληρώνει τίποτα. Δηλαδή μπαίνει, είναι καθαρά όλες οι παροχές, είναι δωρεάν.
0: Ναι, γιατί ο ΔΑΣ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
1: Ναι, όχι, το αναφέρω αυτό, γιατί παλιότερα υπήρχε διάταξη, όχι ότι γινόταν, υπήρχε διάταξη που έλεγε ότι δίνουν ένα μέρος των συντάξεων. Αυτό καταργήθηκε το 2016.
0: Το θυμόμαστε πολύ καλά αυτό το θέμα.
1: Καταλάβατε, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Μπετίνη, νομίζω ότι επί των ημερών του κυρίου Μπετίνη και με βουλευτή τότε το Σταύρο Κοντονή διευθετήθηκε το θέμα.
1: Ναι, γύρω στο 2017, κάπου εκεί καταργήθηκε αυτή η.
0: Και έκτοτε, πώς έχει η κατάσταση.
1: Και έκτοτε είναι αυτό το μερίσιο νοσήλιο.

0: μόνο των 31 ευρώ που καλύπτει την παραμονή του σαπάνου. Από εκεί και μετά βέβαια ο ΟΔΑΣ έχει και άλλα έσοδα.
1: Πριν πάμε στα έσοδα και τα έξοδα του ΟΔΑΣ, πάμε εκτός από την περίθαλψη ηλικιωμένων και χρονίων πασχόντων, εκεί προσφέρει πλήρη ιατροφαρμακευτική φροντίδα, σύντηση και ψυχολογική στήριξη, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Μέχρι πρότινος είχαμε και λίγο πρόβλημα με τους ψυχολόγους, γιατί είχαμε επικουρικό προσωπικό, όμως πρόσφατα, με διάφορες κινήσεις που έγιναν και τα τέτοια, έχουμε μόνιμο προσωπικό, μόνιμο ψυχολόγο.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε είναι σημαντικό αυτό εδώ.
1: Επίσης υπάρχει και ένας ξενώνας βραχίδιας φιλοξενίας. Έτσι,
0: δεν λειτουργεί.
1: Γιατί?
0: Αυτό το ξενώνας. Δεν υπάρχει, γιατί κοιτάξτε να δείτε, για να λειτουργήσει πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις. Τα αρχεία είναι καταλεγμένα. Όχι καταλεγμένα, θέλουν συντήρηση, θέλουν ορισμένες εργασίες να γίνουν. Και έπειτα ο ξενώνας αυτός της βραχίδιας προϋποθέτει να έχεις και προσωπικό που θα μπορέσει να παρακολουθεί αυτά τα άτομα. Και κάτι άλλο.
1: Γιατί κάποια στιγμή έγινε ανακαίνιση και επέκταση του κτηρίου του ΟΔΑΣ.
0: Όχι επέκταση. Το ίδιο κτίριο το οποίο
1: υπήρχε.
0: Ανακαινήθηκαν κάποια δωμάτια πάνω.
1: Εμείς θυμάμασταν και για επέκταση.
0: Όχι, επέκταση. Επέκταση δεν έγινε. Μισό λεπτό.
1: Μήπως έγινε.
0: Εάν λέτε την επέκταση που έγινε με τη νέα πτέρυγα.
1: Τη νέα πτέρυγα, αυτό ακριβώς.
0: Ναι, αυτό ναι, εντάξει.
1: Τη νέα πτέρυγα, σωστά.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή συζητάω και λέω το εξής, ότι το σύνολο και στις δύο πτέρυγες που έχουμε, η νέα πτέρυγα και τα λοιπά, καλύπτει 62 άτομα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 62 περιθαλπόμενους μπορούν να υπάρχουν. Τώρα, όσο για το βραχίδια που λέτε εσείς, αυτό. Κοιτάξτε, επειδή είναι εδώ μια κλειστή δομή, επειδή υπάρχουν και προβλήματα και με τον COVID, μπήκανε πιο αυστηρά μέτρα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορεί να έρχεται οποιοδήποτε εδώ μέσα και να μην ξέρουμε πού κυκλοφορεί έξω, τι έκανε και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Και εκτός αυτού, 2-3 δωμάτια τα οποία υπάρχουν κάτω, θέλουν κάποια συντήρηση για να μπορέσουμε να τα λειτουργήσουμε, αν τα λειτουργήσουμε. Γιατί έχουμε δύο δωμάτια σε καλή κατάσταση από αυτά, τα οποία έχουμε κάνει ένα σύμφωνο συνεργασίας με το κέντρο κακοποιημένων γυναικών.
1: Με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών, που στεγάζεται και στο πρώην κοινωνικό γραφείο Γαϊτανίου.
0: Έτσι ακριβώς. Και αυτό γιατί αν προκύψει κάτι και η κακοποιηθήσα δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι, μέχρι να φύγει να πάει σε ειδικές δομές που υπάρχουν, για 2-3-4 μέρες θα φιλοξενηθεί.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν συμβαίνει γιατί δεν λειτουργεί ο ξενώνας βραχίδιας φιλοξενίας στο ΟΔΑΣ.
0: Όχι, μισό λεπτό. Τις προάλλες μας φέρανε. Πού το ξέρετε?
1: Εσείς δεν μου είπατε ότι δεν λειτουργεί ο ξενώνας βραχίδιας φιλοξενίας.
0: Μισό λεπτό. Ίσως δεν καταλάβαμε λίγο καλά τι ήθελα να πω.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά την περίπτωση το να έρθει για 2-3-4 μέρες που έχουμε το σύμφωνο συνεργασίας, αυτό δεν είναι. Αυτό ισχύει. Μπορεί να έρθει κάποια.
1: Ναι.
0: Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Είπα να μην έρθει κάποιος που μου ζητάνε για άστεγους και αυτά.
1: Α, μάλιστα.
0: Για τέτοια περίπτωση όμως.
1: Ότι δεν μπορεί να. Ναι, δεν υπάρχει δυνατότητα αστέγων και ούτω καθεξής.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κατανοητό, κύριε.
0: Για αυτή την περίπτωση δεν λειτουργεί και όταν προκύψει θέμα. Μας έχουν απασχολήσει.
1: Είναι
0: βέβαια
1: πολλά αυτά τα περιστατικά, γιατί.
0: Όχι, με γι' αυτό θέλω να σας πω. Σε όλο αυτό το διάστημα, από τότε που υπογράψαμε το σύμφωνο, το 2020, που υπογράψαμε το σύμφωνο αυτό, μέχρι τώρα, έχουμε φιλοξενήσει τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις.
1: Κακοποιημένων γυναικών.
0: Ναι. Και μάλιστα μια έκατσα για μεγάλο διάστημα, γιατί ήταν αλλοδαπή και μέχρι να κανονίσει πώς θα φύγει από εδώ και τα διάφορα έκατσε αρκετό.
1: Δεν είναι εύκολο, ζούμε σε μια μικρή τοπική κοινωνία και ούτε καν οι κακοποιημένες γυναίκες στο νησί ούτε καν εκεί δεν νιώθουν ασφάλεια.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ούτε καν εκεί.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως αποφεύγουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Πολλές φορές μάλιστα δεν καταγγέλνουν.
0: Αυτό ήθελα να πω, ότι δεν καταγγέλνουν. Με την ευκαιρία, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι, γιατί για το θεσμό αυτό είχα εργαστεί μαζί με τον συγχωρημένο τον Παπαλιγούρα. Εγώ ήμουν 35 χρόνια υπάλληλος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
1: Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ναι.
0: Και είχα συνεργαστεί με τον κύριο Παπαλιγούρα τότε, το συγχωρημένο.
1: Τον αείμνηστο
0: Παπαλιγούρα. ο οποίος αυτός θεσμοθέτησε και έβγαλε τον νόμο για τις περιπτώσεις αυτές των κακοποιημένων γυναικών και φτιάχτηκαν τα συμβουλευτικά κέντρα και όλα αυτά τα σχετικά.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα θυμάμαι ένα χαρακτηριστικό φυλάδιο που είχαμε τυπώσει με διάφορα θέματα και με το σύνθημα «Νίκησε το φόβο». Αυτό ήταν το σύνθημα στο φυλάδιο αυτό.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα είχα αναλάβει κιόλας εγώ μετά, αφού μου λέει, αφού δεν έχει κάνει αυτή τη δουλειά, ανέλαβε να τα στείλει και σε όλα τα ΚΕΠ. Και τα έστειλα και σε όλα τα ΚΕΠ αυτά τα φυλάδια για ενημέρωση. Άρα λοιπόν θέλω αυτό να το τονίσουμε ότι ήταν. Μια πράξη.
1: Κύριε Καμβάση, πρέπει να τρέξουμε λίγο τη συζήτηση, γιατί έχουμε περιορισμένο χρόνο. Έτσι, μια ενημέρωση θα θέλαμε για την επιχορήγηση του ΟΔΑΣ. Από ποιες πηγές επιχορηγείται ο ΟΔΑΣ, αν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά και σε σχέση με το προσωπικό, είτε μόνιμο είτε συμβασιούχη, αν υπάρχουν κενά και ούτω καθεξής. Ποιες ειδικότητες κτλ.
0: Ναι, όσον αφορά την επιχορήγηση, δηλαδή τι χρήματα έχουμε, σας είπαμε, ένα μέρος των χρημάτων είναι τα χρήματα που παίρνουμε από τον ΕΟΠΗ για την περίθαψη των
1: 33 ευρώ ανά άτομο, το είπαμε.
0: Ωραία.
1: Σε ημερήσια βάση.
0: Μπράβο. Η ετήσια επιχορήγηση, η οποία παίρνουμε από το Υπουργείο, κάποια στιγμή ήταν, όταν ήρθα εδώ, γύρω στα 120-150 χιλιάδες ευρώ.
1: Το χρόνο
0: και, τώρα έχει φτάσει στα 200 χιλιάδικα.
1: Πολύ μικρό ποσό. Μικρό ποσό.
0: Από εκεί και μετά παίρνουμε ένα ποσό γύρω στα 25.000 δεν απατώμε από το κρατικό λαχείο.
1: Πώς
0: το
1: είπατε?
0: Το κρατικό λαχείο, το πρωτοχρονιάτικο.
1: Τι ποσό, τι ποσό?
0: 25.000.
1: Το χρόνο.
0: Το χρόνο. Και από εκεί και μετά διάφορα έσοδα τα οποία έχουμε είναι από κάποια κίνητα τα οποία μισθώνουμε. Mm. Βέβαια, εντάξει, υπάρχουν και κάποια κίνητα τα οποία είναι αναξιοποιητά. Αναξιοποιητά με την έννοια ότι έχουν φθορές μέσα και τα τεράστια και τα οποία δεν είναι νοικιασμένα αυτή τη στιγμή. Και προσπαθούμε να γίνουν κάποιες εκτιμήσεις για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε πάλι σε διαγωνισμό για να νοικιαστούν. Ξέρετε, εμείς δεν μπορούμε να νοικιάσουμε ένα κίνητο το οποίο μπορεί να έχουμε, μας το ζήτησε ο Βασίλης, ο Κώστας και τα τεράστια και το νοικιάζουμε. Πρέπει να βγει με δημόσιο διαγωνισμό να γίνει. Όποιος δώσει τα πιο πολλά θα το πάρει.
1: Ο ΟΔΑΣ έχει ακίνητα και στη Ζάκυνθο και στην Αθήνα.
0: Και στην Αθήνα.
1: Είναι κάποια που είναι μισθωμένα, είναι κάποια που δεν έχουν αξιοποιηθεί και έχουν εγκαταληφθεί. Τι γίνεται?
0: Κοιτάξτε, στην Αθήνα είναι 2-3 κίνητα τα οποία έχουν κάποιες φορές και είναι ξενίκια αυτά. Ήταν και κάποιοι κακοπληρωτές οι οποίοι σηκωθήκαν και φύγανε και μας τα αφήσαν έτσι. Και υπάρχουν όμως και άλλα κίνητα τα οποία είναι πολύ καλοπληρωμένα. Δηλαδή μας δίνουν καλό μίσθωμα.
1: Στην Αθήνα.
0: Ειδικά είναι δύο ακίνητα που είναι ένα στην Πλάκα και ένα δίπλα στο Μουσείο της Ακρόπολης. Και έχουμε ένα καλό μίσθωμα.
1: Ακίνητα που απέκτησε ο ΔΑΣ στη διάρκεια του χρόνου από δωρές και προσφέρες συμπολιτών μας, προφανώς.
0: Έτσι ακριβώς όπως το είπατε.
1: Στη Ζάκυνθο
0: υπάρχουν κάποια ακίνητα τα οποία περιμένουμε μια εκτίμηση από την περιφέρεια να μας πείνουν τι φθορές έχουν μέσα.
1: Πού είναι αυτά τα ακίνητα?
0: Το ένα ακίνητο είναι πίσω από την περιφέρεια. Η Κολυβά λέγεται ο δρόμος.
1: Ναι, η Κολυβά.
0: Ναι, ακριβώς. Και ένας άλλος δρόμος είναι στη Λουγίδα Ζωή.
1: Ναι.
0: Από εκεί πρέπει να είναι. Τα οποία είναι ακενά αυτή τη στιγμή, έχουν πολλές φθορές. Έχουμε ζητήσει από την περιφέρεια να μας κάνει μια εκτίμηση, να δούμε τι φθορές ποια είναι η αξία της επισκευής τους. Προκειμένου να κάνουμε και εκεί μια δημόσιο διαγωνισμό για να τα νοικιάσουμε.
1: Έχει ο ΔΑΣ κάποιο ακίνητο κοντά στην περιοχή Μπούκα? Στο Τραγάκι.
0: Έχουμε ένα κίνητο στο Γάιδαρο.
1: Στο
0: αν λέτε αυτό.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν στο Γάιδαρο.
1: Είναι μισθωμένο. Λειτουργεί κάποια επιχείρηση εκεί?
0: Ναι. Αυτή τη στιγμή εκεί στο Γάιδαρο υπάρχει μια καντίνα.
1: Μια καντίνα.
0: Ναι, η οποία έχει νοικιάσει το χώρο και παίρνουμε κάποιο μίσθωμα. Αλλά
1: διεκδικεί.
0: Τελειώνει τώρα το μισθωτήριο και βάσει με το νόμο περί προμηθειών θα πρέπει να το ξαναβγάλουμε πάλι σε δημόσιο διαγωνισμό για να νοικιαστεί.
1: Το ακίνητο αυτό.
0: Επειδή είναι μεγάλο το ακίνητο αυτό, καλό θα ήταν, επειδή εντάξει, για να το πάρει ένας το βλέπω λίγο δύσκολο, καλό θα ήταν να διαφερθούν και να πει θέλω ένα στρέμμα εγώ, δύο στρέμματα εγώ, δύο το καθεξής.
1: Να το πουλήσετε ή να το ενοικιάσετε?
0: Για ενοικίαση.
1: Για ενοικίαση, γιατί ξέρω ότι δεν μπορείτε να, να πουλήσετε.
0: Όχι, όχι, δεν πουλάω, δεν πουλάω, δεν πουλάω. Καταλαβαίνετε τώρα. Κοιτάξτε να δείτε, για να πουλήσεις πρέπει να συντρέχουν πολλοί λόγοι. Να κάνεις έτοιμα στο Υπουργείο, να το εξηγήσεις στο Υπουργείο γιατί το πουλάς, τι θα τα κάνεις τα λεφτά, όλα αυτά τα σχετικά. Ναι. Αλλά για ποιο λόγο να τα πουλήσεις τα λεφτά, θα πάρεις τώρα 100 δραχμές που λέμε 100 ευρώ και με τα λεφτά θα γίνουν αέρας.
1: Κύριε Καμπάση,
0: το είναι ακίνητο.
1: Για το ακίνητο που υπάρχει στην περιοχή του Τραγακαίου και στη θέση Γαϊδάρος,
0: ναι, ναι,
1: ή
0: ναι,
1: για ένα τμήμα του, ενδιαφέρεται γνωστός μεγαλοξενοδόχος να το ενοικιάσει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο να το αξιοποιήσει, που, έχει, που κατασκευάζει μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα στην περιοχή?
0: Που έχω από πληροφόρηση, αυτό δεν ξέρουμε καταρχήν.
1: Για το εν λόγω μεγαλοξενοδόχος μαθαίνουμε ότι πιέζει
0: κοιτάξτε να δείτε.
1: Ιδιοκτήτες και τα λοιπά, προκειμένου
0: να... Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν ο διαγωνισμός που θα γίνει δεν ξέρουμε τι θα βγάλει. Όμως η πληροφόρηση, ξέρω ότι ενδιαφέρεται να πάρει ένα κομμάτιο συγκεκριμένος για να φτιάξει ένα παρκό. Να βάλει 5 παγκάκια μέσα, ένα συντριβάνι.
1: Προφανώς για τους πελάτες της ξενοδοχειακής μονάδας που χτίζει λίγο
0: για
1: παρακάτω.
0: Για ενοικίαση όμως, όχι πώληση.
1: Για ενοικίαση, ναι, ναι.
0: Αυτό.
1: Εντάξει, και εσείς τι θα κάνετε όσο δάσα?
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα κάνω το διαγωνισμό. Εγώ θα βάλω ότι νοικιάζεται. Και από εκεί και μετά θα δούμε ποιοι θα είναι οι, πώς λένε, αυτοί που θα φανερωθούν. Καταλάβατε?
1: Ποιο κομμάτι και θέλει, αυτό που είναι η καντίνα, κάποιο άλλο?
0: Όχι, όχι. Κάτι προς το βάθος ζητάει ή προς το πλάι. Την καντίνα, η καντίνα δεν τον ενοχλεί.
1: Α, μάλιστα. Άρα υπάρχει και το ενδεχόμενο να νοικιάσει ένα τέτοιο κομμάτι μετά το διαγωνισμό.
0: Μα γι' αυτό σας είπα ότι αυτό δεν το ξέρω. Δεν ξέρω τι θα προσφέρει.
1: Ναι.
0: Και αν βρεθούν κι άλλοι και δίνουν περισσότερα.
1: Μάλιστα. Βέβαια.
0: Καταλάβατε. Ναι, δηλαδή ναι, θα είναι ένα διαγωνισμό με διαφάνεια. Δεν είναι, δηλαδή,
1: εννοείται, ναι.
0: Δεν κάνουμε κάτι κρυφά.
1: Όχι, όχι. Είναι δημόσιο διαγωνισμό. Εννοείται. Είστε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.
0: Καταλάβατε.
1: Ναι. Κάτι διευκρινιστικό. Ναι. Το προσωπικό του ΟΔΑΣ πληρώνεται από το.
0: Ναι, το
1: δεν πληρώνεται από το κράτος.
0: Όχι, όχι, όχι. Μισό λεπτό.
1: Πληρώνεται από τον ΟΔΑΣ.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Και μισό λεπτό, να τα πούμε τώρα με τον να το ξεκαθαρίσουμε λίγο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό,
1: το ΔΑΣ,
0: είναι καθαρά δημόσιοι υπάλληλοι,
1: ναι,
0: οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος.
1: Από το κράτος.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα το επισύμβαση, το επιφορικό προσωπικό,
1: ναι,
0: που παίρνουμε σύμβαση ή το προσωπικό που είχαμε πάρει με COVID,
1: ναι,
0: αυτό πληρώνεται από τα ταμιακά αποθέματα ή από τα που έχει, δηλαδή από τους πόρους του ΟΔΑΣ.
1: Από τους πόρους του ΟΔΑΣ.
0: Και μάλιστα να σας πω ακριβώς το πώς γίνεται. Κάποια στιγμή εμείς εδώ έχουμε δύο περιπτώσεις. Έχουμε 10 άτομα που είχαν προσληφθεί για το COVID και εξακολουθούν με ανανεώσεις που γίνονται να εργάζονται και να προσφέρουν εργασία. Για αυτά τα άτομα λοιπόν στις αρχές μας έδινε απίστωση του Υπουργείου. Κάποια στιγμή μας είπε να, εφόσον έχουμε ταμιακά αποθέματα, να πληρώσουμε εμείς. Αλλά μετά ξανά πάλι μας έδωσε χρήματα το Υπουργείο. Δηλαδή έχει γίνει μια έτσι μια αλλιώς. Άρα δηλαδή δεν επιβαρύνεται ο ΔΑΣ 100%. Όσον αφορά τώρα το επιφορικό προσωπικό που παίρνουμε, αυτό πληρώνεται αποκλειστικά από εμάς. Σε κάθε περίπτωση.
1: Πώς γίνονται οι προσλήψεις στον ΟΔΑΣ, μέσω ΑΣΕΠ?
0: Κοιτάξτε, οι προσλήψεις.
1: Τι εξαρτάται ΟΔΑΣ, την περίπτωση?
0: Όχι, να σας πω. Όσον αφορά για το μόνιμο προσωπικό,
1: ναι,
0: οι προσλήψεις γίνονται με κατόπιν προγραμματισμού που κάνουμε εμείς εδώ,
1: ναι,
0: μέσω ΑΣΕΠ.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά το επικουρικό προσωπικό που έχουμε,
1: ναι,
0: γίνεται με κατόπιν έκρισης από τον ΑΣΕΠ,
1: ναι,
0: τον θέσεων που μας δίνει το Υπουργείο που έχει κάνει διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εσωτερικών,
1: ναι,
0: από εμάς γίνεται ο διαγωνισμός.
1: Ωραία.
0: Όμως τα αποτελέσματα που βγαίνουν τα φέρνουμε στον ΑΣΕΠ για επικύρωση.
1: Μάλιστα.
0: Μπορούμε να προσλάβουμε το προσωπικό με τα προσωρινά αποτελέσματα. Αν όμως στα οριστικά αποτελέσματα προκύψει διαφοροποίηση, και διαφοροποίηση πώς μπορεί να προκύψει? Μπορεί κάποιος να κάνει ένσταση στον ΑΣΕΠ να πει ότι εγώ έπρεπε να κερδίσω, να διοριστώ και διορίσαν άλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, βέβαια αυτό δεν έχει συμβεί. μέχρι τώρα, γιατί είμαστε πολύ ακριβείς.
1: Επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, κύριε
1: Καμβάση.
0: Θέλω να σας πω ότι έχω πάρει μέχρι τώρα και με
1: προσωπικό. Ακριβώς. Ποιες ειδικότητες, αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις και κενά, ή λοιπόν, αν το υπάρχουν προσωπικό, είτε μόνιμο είτε επικουρικό, καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού.
0: Αυτή τη στιγμή καλυπτόμαστε, αλλά βέβαια θέλουμε κι άλλα. Δεν είναι ότι δεν καλυπτόμαστε, αλλά όμως είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είμαστε το 19.
1: Μάλιστα.
0: Συγκεκριμένα τώρα, επειδή μου πάτε για τον ΑΣΕ, πριν ένα μήνα, μάλλον πριν δύο μήνες, πήραμε μία δε νοσηλεύτρια, ένα ΔΕΛΤΑ ΕΕ οδηγό, μία δασκάλα τέχνης, δύο βοηθούς αλάμου, ένα διοικητικό οικονομικό, μία ψυχολόγο και έναν φαρμακοποιό. Εδώ ειδικά για τα φαρμακοποιό να σας πω ότι ουδέποτε είχε φαρμακοποιό δάση. Και είναι η πρώτη φορά που το έχω καταφέρει και φέραμε φαρμακοποιό.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα. Περιμένουμε έναν μάγειρα από αναπλήρωση και δύο καθαρίστριες. Περιμένουμε επίσης, έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσματα για μία φυσικοθεραπεύτρια, ένα διοικητικό λογιστικό και, και έναν εργοθεραπευτή. Έχει βγει μία προκήρυξη για ένα γιατρό παθολόγο και δύο ΤΑΦ έψιλον νοσηλεύτριες. Και τώρα χθες βγήκε μια άλλη προκήρυξη για δύο καθαρίστρες και ένα βοηθό θαλάμου.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Να κλείσουμε κάποιες χρηστικές πληροφορίες. Τώρα όλοι όσοι ενδιαφέρονται να βρουν τις τρέχουσες προκηρύξεις.
0: Ναι.
1: Ή ενημέρωση για τη δομή ή το έργο του φορέα. Με ποιο τρόπο μπορούν να το κάνουν. Και μιλάμε πάντοτε για τον ΟΔΑΣ ή αλλιώς το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιωνιώνης.
0: Ό,τι προκηρύξεις κάνουμε τις αναρτάμε στην ιστοσελίδα μας. Η οποία βέβαια τώρα θέλει μια βελτίωση.
1: Ναι.
0: Και κοιτάζουμε να φτιάξουμε μια πιο καλή ιστοσελίδα. Αλλά οτιδήποτε, ό,τι βγαίνει προκήρυξη. Αυτό ειδικά το επικουρικό προσωπικό, το ανακοινώνουμε στην ιστοσελίδα. Αλλά πέρα από αυτά, το γράφω και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook.
1: Διονύση Καμβάσης.
0: Ναι, ναι. Επίσης, όσον αφορά και το μόνιμο προσωπικό, αυτό θα μπορούν να το παρακολουθούν από τις ανακοινώσεις που βγαίνουν κάθε φορά και να βλέπουν αν υπάρχει μέσα και ουδάζει κάποια άλλη υπηρεσία εδώ στη Ζάκη. Συγκεκριμένα αυτή η 7K τώρα που σας είπα που βγήκε χθες έχει δεν ξέρω πόσες θέσεις για το Δήμο. Πάρα πολλές.
1: Μάλιστα. Και να διευκρινιστεί, γιατί ενδεχομένως υπάρχει παρανόηση ότι άστεγοι και άποροι δεν μπορούν να φιλοξενηθούν στον ΟΔΑΣ. Δυστυχώς βέβαια, αλλά δεν.
0: Δυστυχώς. Ναι. Εκείνο που μπορώ
1: ούτε
0: να κάνω,
1: άτομα που είναι εξαρτημένα ή αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα διαπιστωμένα.
0: Ναι.
1: Να γίνει κατανοητό αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ποιοι δηλαδή απευθύνονται στον ΟΔΑΣ ή πρέπει να απευθύνονται και με ποιο τρόπο για να τους παρασχεθούν οι προβλεπόμενες υπηρεσίες. Οι χρονιώς πάσχοντες, αποδεδειγμένα έτσι.
0: Ναι, ναι, οι χρονιώς πάσχοντες. Κοιτάξτε να δείτε. Έρχονται εδώ στην κοινωνική υπηρεσία, καταθέτουν την αίτησή τους, υπάρχουν κάποια δικαιολογητικά που πρέπει να μαζέψουν.
1: Ναι.
0: Και μετά συνεχεία υπάρχει ένα επιστημονικό συμβούλιο που ελέγχει τις αιτήσεις. Ναι. Και συνεχεία.
1: Και συνεχεία. Ή τις εγκρίνει ή τις απορρίπτει.
0: Ναι. Πάντως όλες εγκρίνονται. Δηλαδή σπάνια είναι να απορριφθεί κάποια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή για να απορριφθεί κάποια αίτηση θα πρέπει να παντοσχάρει ένα. Πώς το λέμε, ένα κατά της εισαγωγής είναι αυτό που σας είπα στην περίπτωση με τα ΜΕΑ. Δηλαδή να μην υπάρχουν διαγέρσεις και να μην δημιουργούν προβλήματα.
1: Ναι, κατανοητό. Κύριε Καμβάση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη και με κοινωνική σημασία.
0: Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.

0: Και στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι το τέλος της εκπομπής και σήμερα, θα επανερχόμαστε στα του τελευταίου Περιφερειακού Συμβουλίου και στο θέμα της γνωμοδότησης επί της μελέτης περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων του έργου Πρόγραμμα Έρευνας Υδρογοναθράκων Ερευνητική Γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1 στο οικόπεδο 2 Ιόνιο Πέλαγος, βόρεια της Κέρκυρας και κοντά στα Διαπόντια νησιά και δι στους οθονούς, όπου γνωμοδότησε θετικά ο αρμόδιος θετικός εισηγήθηκε θετικά ο αρμόδιος θεματικός αντιπεριφερειάρχης Σπυρίδων Ιωάννου, θα μιλήσουμε μαζί του την Παρασκευή, και κατά πλειοψηφία το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωμοδότησε θετικά, αν και είναι γνωμοδότηση η οποία είναι τυπική περισσότερο και λιγότερο ουσιαστική και δεσμευτική, γιατί έχει να κάνει με μια απόφαση που είναι ήδη λυμένη για αυτή τη διερευνητική γεώτρηση στη συγκεκριμένη περιοχή. Να πάμε και στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως κάναμε και χθες, έτσι και σήμερα, να ακούσουμε κάποιες τοποθετήσεις ή αποσπάσματα τοποθετήσεων εκπροσώπων φορέων από την Κέρκυρα και όχι μόνο, που τοποθετήθηκαν αρνητικά και εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, έστω και διερευνητικής γεώτρησης, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αξιόλογα και εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα στην περιοχή. Και επικαλούνται συγκεκριμένα επιχειρήματα. Να ακούσουμε λοιπόν αυτά τα ηχητικά αποσπάσματα από το τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο, ό,τι προλάβουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής.
1: Έχει ζητήσει να παρέμβει και ο κύριος Κουρούπης Πέτρος από τους Παξούς, είναι ο εκπρόσωπος της εθελοντικής ομάδας.
2: Λοιπόν, η εθελοντική ομάδα Παξών είναι μια αστική μη κερδοσκοπική μέρα τους Παξούς με πλούσια πολιετή δράση στο σύμπλεγμα των νησιών του Δήμου Παξών. Μεταξύ άλλων, κύριοι στόχοι της εταιρείας μας είναι η προβολή, η μελέτη και αντιμετώπιση μέσα από μια σύγχρονη οικολογική συνείδηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων των Παξών και της ευρύτερης περιοχής τους, η ανάδειξη και συντήρηση του δικτύου των μονοπατιών των νησιών μας, η φροντίδα των παραλίων μας και άλλων σημείων φυσικού κάλους, η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, διατήρηση του φυσικού χαρακτήρα και ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού ως τουριστικού προορισμού. Δεδομένων όλων των ανωτέρων και εν ώψη της διαβούλευσης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο έργο ερευνητική γεώτρηση ΑΣΟΠΟΣ 1, συμμετείχαμε στη διαβούλευση υποβάλλοντας έγκαιρα το έντυπο ΔΕΛΤΑ 11 με νομική εκπροσώπηση από τον δικηγόρο Γεώργιο Μπάλια. Γνωρίζετε όλοι, καθώς τα προβλήματα των νησιών μας είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά, ότι οι αλλοίς μας αδυνατούν να βγάλουν μεροκάματο και εγκαταλείπουν το επάγγελμα λόγω της υπεραλίευσης και του αυξημένου λειτουργικού κόστους. Η ελαιοκαλλιέργεια στους Παξούς έχει σχεδόν εγκαταληφθεί και ο παραδοσιακός μας ελαιώνας και οι ξηρολιθιές του αποτελούν μέρος της τοπικής μας ταυτότητας, βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο τουρισμός και όλα τα συναφή επαγγέλματα αποτελούν πλέον μονοκαλλιέργεια στο νησί μας και εδώ ήρθαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τη βραχυπρόθεσμη εικόνα των Παξών ως αυτόνομου τουριστικού προορισμού αλλά και ως τμήματος της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, εφόσον η συγκεκριμένη ερευνητική γεώτρηση πραγματοποιηθεί. Διαβάζοντας τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαπιστώνουμε ότι παραδέχεται την ύπαρξη κινδύνων σχεδόν σε κάθε τομέα που μας αφορά άμεσα. Περιβαλλοντικό, αλλιευτικό, τουριστικής εκμετάλλευσης, ενώ ταυτόχρονα δεν προσφέρει εγγυήσεις, εξειδικευμένες λύσεις, τρόπους πρόληψης και προστασίας από όλους αυτούς τους κινδύνους. Συμμεριζόμαστε απόλυτα τις ανησυχίες των περιβαλλοντικών οργανώσεων της ευρύτερης περιοχής των Ιωνίων Νήσων και είναι πάρα πολλές αυτές και έχουν μαζέψει χιλιάδες υπογραφές από όλους τους κατοίκους αυτών των νησιών. Επίσης υπάρχουν πάρα πολλά ψηφίσματα κατά των εξορίξεων. Να αναφέρω μερικά: Σύλλογος Ξενοδόχων Ζακύνθου, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, Επιτροπή Φύση 2000, Δημοτικά Συμβούλια Ιθάκης και Κεφαλονιά, Σύλλογος Επαγγελματιών Ψαράδων Ιθάκης, Ομοσπονδία Αποδήμων Κεφαλονίτων, Ένωση Επανταχού Ιθακίσιων, Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, Θεατρικές Ομάδες και πολλοί άλλοι. Είμαστε ένας διάσημος τουριστικός προορισμός παγκοσμίως και κάθε ένα από τα νησιά της περιφέρειας αποτελεί ένα ξεχωριστό brand name. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπει η περιφερειακή αρχή το brand name της περιφέρειάς μας να διαμορφώνεται στο άμεσο μέλλον εφόσον ξεκινήσει η ερευνητική γεώτρηση τον Απρίλιο του 27 και πώς οραματίζεται σε 10 χρόνια από σήμερα με εγκαταστάσεις γεωτρήσεων σε όλο το Ιόνιο. Οι Παξί ανήκουν στο σύνολο της επιφάνειάς τους στο καθεστώς προστασίας Natura 2000 και όμως το τοπίο μας έχει ήδη αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα καθώς η ερμηνεία του όρου βιώσιμη ανάπτυξη είναι τουλάχιστον χαλαρή. Οι υποδομές μας καταπονούνται κάθε καλοκαίρι σε σημείο κατάρρευσης. Αν προσθεθεί σε όλα αυτά και το δυσίωνο δεδομένο μιας ερευνητικής γεώτρησης τόσο κοντά μας, πώς θα καταφέρουμε να παραμείνουμε ένας ελκυστικός προορισμός στη διεθνή αγορά.
3: Λέγομαι Δημήτρης Φατήρας από το Κασόπι και έχω την τιμή να εκπροσωπώ το Σύλλογο Ερμήτη Πλούς. Ένα προβληματισμό. Όλοι αντιλαμβάνεστε ότι με αυτές τις βαριάς βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες η εικόνα της Κέρκυρας ως παρθένου τουριστικού προορισμού διεθνώς θα διαφοροποιηθεί δραματικά. Ο όρος αυτός θα χαθεί. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό για το νησί μας στον παγκόσμιο τουριστικό ανταγωνισμό. Τι θα συμβεί όταν θα έχει χάσει αυτό το πλεονέκτημα η Κέρκυρα από την υποβάθμιση για μια οικονομία που δεκάδες χρόνια τώρα είναι προσανατολισμένη και ισχυρά εξαρτημένη από τον τουρισμό. Ποια αντισταθμιστικά, όποια και αν σκέφτεστε να προτείνετε, θα είναι ικανά να αντισταθμίσουν αυτή την απώλεια, αυτή την εικόνα και το όνομα που θα χαθεί για πάντα. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό όσοι σκέφτεστε να γνωμοδοτήσετε θετικά για τη μελέτη περιοδικών και κοινωνικών επιπτώσεων. Θα ήθελαμε να το ακούσουμε αυτό.
0: Ναι. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε κάποιο άλλο ηχητικό απόσπασμα. 11:59 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την έρτσα και το δικό σας σταθμό. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων στις 12 από το πρώτο πρόγραμμα και ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη και όλα τα υπόλοιπα. Μείνετε συντονισμένοι, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο μετά τις 11. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Να είστε καλά. Γεια χαρά.

0: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Στη Ζάκυνθο και όχι μόνο. Zoom στην επικαιρότητα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις? Να σε πάντα καλά, δει. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σερτζακίνθου, άκου τώρα είναι η εκπομπή. Τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει η Άννα Καποδίστρια. Τη φροντίδα του ήχου ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα από τις οποίες μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας. Στα Επτάνησα, δυτική, νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγο στην κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη μας ακούτε και μπορείτε να μας ακούτε ή μπορείτε να μας ακούτε μέσα από την εφαρμογή AirTeco, την οποία αν δεν έχετε κατεβάσει σε κάποια έξυπνη συσκευή σας, όπως είναι το τηλέφωνο ή το τάμπλετ ή ξέρω εγώ, η τηλεόραση ή το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου σας, πια τα σύγχρονα, κάντε το, γιατί εκεί είναι συγκεντρωμένα όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, και τα ενημερωτικά και τα θεματικά και τα μουσικά και τα αθλητικά, και φυσικά και η 19 περιφερειακή σταθμή, μεταξύ αυτών και η Ζάκυνθος, και μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, όταν θέλετε και όπου θέλετε. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τα τηλέφωνα μας είναι 2695033022 και 2695031014. Τα email μας, το βασικό μας email είναι το ertzakinthou@ert.gr και το δευτερεύον είναι erazak1@yahoo.gr. Στα social μας βρίσκεται ως ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να μας βρείτε και στο Viber, θα γράψετε στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι μήνυμα θέλετε.

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα και γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, ο Βάκχος, η Βάκχη και η Βαχία, ο Πολυχρόνης, ο Χρόνης, η Πολυχρονία και η Πολυχρονούλα. Χρόνια τους πολλά. Είναι ουσιαστικά των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και είναι και ένα φοβερό δίτομο έργο του Καραγάτσι, το Σέργιος και Βάκχος, όπου περιγράφεται εκεί μέσα από την οπτική των δύο συγκεκριμένων Αγίων, οι οποίοι υπήρξαν Ρωμαίοι που ασπάστηκαν το χριστιανισμό κλπ. Την ιστορία όλης της χώρας μέχρι και την Επανάσταση του 1821. Ένα απίστευτο έργο του Καραγάτσι, που έτσι κι αλλιώς είναι ένας από τους καλύτερους για μένα λογοτέχνες Έλληνες. Ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.

Ήταν 7 Οκτώβρη πριν 6 χρόνια το 2020, όταν το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ένοχο ανθρωποκτονία στο δολοφόνο του Παύλου Φίσα το μέλος, το στέλεχος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Και η Χρυσή Αυγή χαρακτηρίζεται πλέον και επίσημα εγκληματική οργάνωση, πάρα πολύ επίκαιρο μετά και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, που θα έκανε 13 χρόνια αλλά δεν έκανε, και έκανε τον νοσηλευτή για να φύγει νωρίτερα, που εγώ πληρώνω και δεν φοβάμαι, και όλα αυτά τα καραγκιοζηλίκια γενικότερα.

στην Ελλάδα, στην Αθήνα και συγκεκριμένα αυτή την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Τα μέτρα στην Αθήνα είναι προφανή και όχι πρωτοφανή, γιατί έχουν ξαναληφθεί τέτοια μέτρα. Είναι τα προφανή, αποκλεισμοί δρόμων, συγκεκριμένα σημεία που μπορεί να φτάσει όποια πορεία γίνεται κατά της επίσκεψης και κατά του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Συναντάται αυτή την ώρα με τον ομολογό του, τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσεις προς τον τύπο και θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Ο κύριος Ρούμπιο θα πάει βέβαια στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών και στις 6 μια ώρα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ ο κύριος Ρούμπιο και μετά στις 7 περίπου θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, αρέσει δεν αρέσει, είμαστε δεν είμαστε υπέρ. Είναι μια επίσκεψη σημαντική, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Δυστυχώς ή ευτυχώς, από όπου το βλέπει ο καθένας, έχει ρόλο και λόγο σε ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη, όχι μόνο εδώ στην περιοχή τη δική μας την ευρύτερη. Είναι σύμμαχος μέσω της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Αυτή την επιλογή έχουμε κάνει ως χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και βέβαια υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι διαμαρτύρονται και δεν το θέλουν, και καλά κάνουν και διαμαρτύρονται.

Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα Μαζονάκη, η υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη ή της δολοφονίας, όπως λένε κάποιοι, ή της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, θα δείξει που θα καταλήξει όλο αυτό. Έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Υπάρχουν οι συζητήσεις μεταξύ των γιατρών, σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών, με ερωτηματικά δίπλα, ό,τι θέλετε βάλτε. Όπου συνεχώς υπάρχουν και νέες αποκαλύψεις σχετικά με, έχουμε γίνει τώρα βέβαια όλοι οι αναισθησιολόγοι, κάποιοι δημοσιογράφοι, γιατί ξέρουν τι είναι η προποφόλη και η μηδαζολάμη, γιατί το ξέρουν χρόνια και έχουν σπουδάσει, είναι και ιατρική, είναι και είναι πολλά, πολλά, δεν είναι ότι... Ένας ακόμα από αυτούς που στυλιτεύουν την καθημερινότητα και είναι υπερπατριώτες Έλληνες, σαν το συγχωρεμένο ένα τράγκα, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Έτσι, μπράβο, ναι. Που αυτό και δραχμή και γιατί είμαστε στο ευρώ και δεν τρέπεστε, κλέφτες όλοι και εμείς είμαστε εδώ και χρόμαστε να σας σώσουμε. Ναι, ο νέος πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ένας που παρίστανε το δημοσιογράφο, που έκανε Trust TV κλπ. Μπράβο. Λοιπόν, στην Μπουζού, μάλλον όχι ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται, είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορείται ότι είναι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης. Είχε στήσει τεράστια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Συνελήφθη λοιπόν ο συγκεκριμένος μαζί με τη σύζυγό του και άλλα 7 άτομα. Διαφεύγουν 2 της σύλληψης, οι άλλοι 7 είναι επιχειρηματίες και λογιστές. Έχουν ζημιώσει τον ΕΦΚΑ με 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, είναι ένας από αυτούς που θέλει να σώσει τη χώρα κι αυτός. Που στυλιτεύει τα πάντα, που γιατί είμαστε στο ευρώ να γυρίσουμε στη δραχμή. Και οι άλλοι είναι κλέφτες και εμείς είμαστε καθαροί, έτσι, αυτό σαν τον τράγκα. Ο νεκρός δεν δικαίωται, λένε, εγώ δεν το πιστεύω και δεν ξέρω γιατί πρέπει να υπάρχει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, είναι τα στερνά, τιμούν τα πρώτα είναι το σωστό. Και ας έχει μετανιώσει 100 φορές ο καθένας πριν να φύγει, αποδημήσει. Που είναι της ίδιας νομοταξίας. Έτσι, περίπου. Ο ένας έλεγε να βγούμε από το ευρώ και είχε κάτι εκατομμύρια σε ευρώ και κάτι βίλες, κάτι σπίτια σε όλο τον κόσμο. Και βγαίνανε και τον ακούγανε και χειροκροτάγανε. Και τώρα ο άλλος εδώ έχει αναλάβει ένα κόμμα προφανώς για να κάνει τη δουλειά του. Και το κόμμα το είχε βάλει μες στο παιχνίδι και το χρησιμοποίησε τα οικονομικά του κόμματος για να εξαπατήσει τον ΕΦΚΑ. Μια τεράστια υπόθεση με αχυρανθρώπους, με εταιρείες βιτρίνες, με εικονικές επιχειρήσεις από το 2013. Και το βασικό κόλπο που οικονομούσαν αυτοί κλέβοντας όλους εμάς τους υπόλοιπους, γιατί όποιος κλέβει το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ κλέβει εμάς, έτσι, ήταν η σφοροδιαφυγή, η διαφυγή και η φοροδιαφυγή με αυτές τις εταιρείες φαντάσματα. Έκαναν εταιρείες, συσσόρευαν χρέη, βάραγαν λουκέτο, έβαζαν λουκέτο στην τσέπη τα λεφτά. Και αυτοί είχαν και ψήφο. Δηλαδή τους ψήφισε κόσμος. Ένα τύπο ο οποίος έκανε τραστ. Εδώ από επιστολές του Χριστού μέχρι αυτά και τρέχουν από κάτω. Τέλος πάντων, πάμε.

Πάμε να δούμε λοιπόν την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, όπως αυτή καταγράφηκε μέχρι τα μεσάνυχτα, άντε λίγο μετά, γιατί τότε κλείνουν φίλο οι εφημερίδες. Καθημερινή. Πρώτο θέμα, φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας, με μια φωτογραφία όπου, από τα επεισόδια που γίνονται στο Παρίσι, με τα αντίστοιχα μάτ εκεί της δυνάμεις καταστολής να προσπαθούν να αμυνθούν ή επιτίθενται ανάλογα πως το βλέπει ο καθένας, και μια φωτιά να καίει μες στη μέση του δρόμου. Στον πάγο Μετροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας Καθημερινή, γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές, το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τι θα πει και ποιος θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Συναγερμός για κρούσμα Πανόλης στη Σιβηρία, καθησυχάζει η Μόσχα. Και εδώ φαίνεται ότι είναι εργαστηριακό. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, καταγγελίες, όπως θέλετε πείτε το, ότι κάτι έκαναν σε κάποιο εργαστήριο σχετικά με την Πανόλη και συνέβη ό,τι συνέβη. Άλλο θέμα από την Καθημερινή, στεγαστική κρίση, φρένο του Συμβουλίου της Επικράτειας σε νέο μπόνους δόμησης. Τα νέα. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Τα νέα. Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο

Θα υπονοήσει ο Ρούμπιο. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο, ο Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πολιτικό παρασκήνιο της εφημερίδας Τα Νέα, αποστολή στην Ιερουσαλήμ για το Σινά και νέες βολές από Σαμαρά για παρακμή. Παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ένα χρόνο, επίσης θέμα πολύ σοβαρό που προέκυψε. Μηνύσεις σε 18 influencer με χιλιάδες ακόλουθους για διαφήμιση του παράνομου τζόγου. Βιομηχανία, κυβερνητική στήριξη με επιδότηση στο ρεύμα. Και Tom Cruise, αριστούργημα ή αποτυχία το Digger. Απογευματινή. Νόμος Σκούπα από Πιερακάκη. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, trapper που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και τα κρύπτο καζίνο. Πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. 1.800.000.000 εκατομμύρια ευρώ πονταρίσματα το 2025. 900.000 έπαιξαν απαγορευμένα παίγνια. 15.000 sites στην blacklist της ΕΕΠ. 3.600.000 ακόλουθοι στο Instagram. Δεύτερο θέμα της απογευματινής, μεγάλη κομπίνα 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Trust TV, τον Φίλιππο Καμπούρη, οι 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο 95 εκατομμυρίων ευρώ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μηνύματα από την Πνίκα και τετατέτ με τον Κυριάκο, ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυε κατά την ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της Πολάν στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. 7 Οκτωβρίου του 2023, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βίαια τη Μέση Ανατολή. Στον υπέρτιτλο της εφημερίδας, ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την Κεντρική Ευρώπη. Γιάννης Μανιάτης, το ελληνικό σχέδιο ανατρέπει τα τουρκικά ενεργειακά πλάνα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών. Σπήρα με ακροδεξιό κεφάλι, καθαρά χέρια βουτυγμένα στο μέλι. Ένα ακόμα θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου. Θεσσαλονίκη, βόμβες βυθού και νάρκες ξηράς στο λιμάνι. Κυψέλη, σταγόνα-σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Πετροπόντικα και ένα ακόμα θέμα από την εφημερίδα των συντακτών. Ψηφιακές πλατφόρμες, διαφάνεια στον αλγόριθμο ζητούν οι εργαζόμενοι. Ριζοσπάστης. Χιλιάδες λαούς στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους. ΚΚΕ μαχητικό μήνυμα καταδίκης και εναντίωσης στην περαιτέρω εμπλοκή στους ενεργειακούς και πολεμικούς σχεδιασμούς που προωθείται και από την κυβέρνηση και πληρώνει ο λαός με μεγάλο στόχο. Κόστος, με συγχωρείτε. Ιμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, σοβαρό βήμα κλιμάκωσης η ανάπτυξη στρατευμάτων Τουρκίας-Πακιστάν στην Ιεμένη. Διεθνής μέρα δράσης 30 Οκτώβρη, εντατικές προετοιμασίες σε λιμάνια και χώρους δουλειάς. Αφιέρωμα, η 7η Οκτώβρη 2023 δεν ήταν ημέρα μηδέν. Μαθητές, φοιτητές στη Γαλλία πλημμύρισαν ξανά τους δρόμους με εργαζόμενους στο πλευρό τους. Θεσσαλονίκη, μέτωπο αγώνα σπουδαστών.

Καμία συνεργασία του κράτους δολοφόνου Ισραήλ με τα ΑΕΗ. Ελεύθερος τύπος. Τα 10 SOS για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Πόσα και ποια έξοδα πρέπει να πληρώνετε με κάρτες ή e-banking για να αποφύγετε έξτρα φορολόγηση. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια, οικονομία. Μητσοτάκης στον ΣΕΒ. Η Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη. Στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμύρια ευρώ. Άλλα θέματα στα άκρα, η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φώτο της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Έρχεται προκαταβολή 50% αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβριο. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στην ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, πρόεδρος στο κύκλαμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Και ανοίγει ο δρόμος για το νέο Καραϊσκάκη στο ένθετο σπορ. Δίπλα στον τίτλο της εφημερίδας, μαζικές διαδηλώσεις στους δρόμους, εκτόξευση απόδοσης δεκαετούς ομολόγου, σε διπλή κρίση η Γαλλία.

Πάμε στο μανιφέστο. 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων, φεστιβάλ Supernova, οι θηριωδίες της Χαμάς στο Ισραήλ που σόκαραν τον πλανήτη. 1.200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά. Ήβρις, αντισημιτική συγκέντρωση στην Αθήνα, από συλλογικότητες εντός εισαγωγικών, ανήμερα του Μακελιού. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας στο Μανιφέστο, αγωγή κατά της Νοβάρτης, με εντολή Γεωργιάδη ο ΕΟΠΗ ζητά 228 εκατομμύρια ευρώ. Στο στόχαστρο οικονομικές παροχές και άλλες διευκολύνσεις προς γιατρούς και η αύξηση της συνταγογράφησης των φαρμάκων της εταιρείας. Γερμανία, μυστικές υπηρεσίες, η Ρωσία μας κάνει σκιώδη πόλεμο, ετοιμάζει δολοφονίες και δολιοφθορές. Ενεργειακή κρίση, θετική η Κομισιόν στο αίτημα Μητσοτάκη, μελώνει για δημοσιονομική ευελιξία. Γενέθλια Νέας Δημοκρατίας, 52 χρόνια στη σωστή πλευρά της ιστορίας.

κόντρα. Προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας Κόντρα, ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία, σφοδρές συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Κυριάκος Πιερακάκης, μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμα έως 50.000 ευρώ. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Ρε παιδιά, αυτή την πολιτική αλλαγή λύσα όλοι. Όλοι. Μετά τον Αντρέα δηλαδή, όλη η αλλαγή, η πολιτική αλλαγή, αυτή η αλλαγή φτάνει. Δηλαδή, βρείτε κανένα νέο σύνθημα, είπαμε. Ανοίγει η πλατφόρμα, πρόγραμμα με την κατάσταση στο χωριό, οι περιοχές που επιδοτούνται με 10.000 ευρώ. Ωραίο. Κύκλωμα με καμπούρι, η απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Λόγος. Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου. Απατεώνες ολκής ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Δεύτερο θέμα, πετρέλαιο και αέριο πιέζουν τον πληθωρισμό, η άμυνα της Ελλάδας, τι δείχνει μελέτη της Alpha Bank. Μηνύσεις σε 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Μητσοτάκης για στεγαστικό, πρόταση για κτίρια μόνο για μακροχρόνια ενοικίαση και με κίνητρο. Ισπανία, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 2 διατάγματα για τη στέγαση. Στις 14 Οκτωβρίου ανοίγει η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Έρχεται και το ανακαινίζω με προκαταβολή 50% σύμφωνα με την Υπουργό.

πολίτικα. Γλυπτά του Παρθενώνα, μία ανάσα από την επιστροφή. Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού. Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή τους. Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΕΒ, πακέτο 95 εκατομμυρίων για την επιδότηση του ρεύματος στη βιομηχανία. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που παράγουν πραγματικά πλεονάσματα, είπε ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη απάτη στην καμπούρα του δημοσίου. Ο Καμπούρης, ο Μίστερ Κολοτούμπας και τα 25 κελίφοι πάνω σε 10 εταιρείες. Προϋπολογισμός 2027, ποια δώρα φέρνει σε 6 ομάδες πολιτών. Νίκη Κεραμέως, μπαίνουν όρια στην παρέμβαση της τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία. Μένουμε στην πολίτικα, ο Ρούμπιος στην Αθήνα, ανοίγει ο δρόμος για τα επόμενα βήματα σε ενέργεια και εξοπλισμούς. Νίκος Δένδιας, σχέδιο εξουδετέρωσης απειλών στο Αιγαίο με κυνηγούς ναρκών. Δημοκρατία. Να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων, μόλις έσβησαν τα φώτα. Οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη, επίθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στο Δένδια. Πλήρης απονομιμοποίηση μετά την ηχηρή απουσία Καραμαλή, τρόμος για τη νέα παρέμβασή του. Ακόμα ένα βήμα από τον Σαμαρά, να τελειώνουμε με την παρακμή και τους νεοφιλελεύθερους. Χτύπησε πάλι η Ντόρα προς το Μέγαρο Μαξίμου με εχμές για την Κιλφόιλ. Άλλο θέμα από την εφημερίδα Δημοκρατία, αλλεπάλληλα διπλωματικά πλήγματα και η κυβέρνηση άφωνη. Κερκό πορτά για θέμα μειονοτήτων μέσω του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έφτασε με λίστα απαιτήσεων ο Ρούμπιο. Αφανισμός, οι αλλοιείς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα. Πηγάδι χωρίς πάτο, χρωστάμε ακόμα 200 δισεκατομμύρια από τα μνημονιακά δάνεια. Φιάσκο δίχως τέλος στον εξοδικαστικό, ρυθμίσεις μόλις 21,21 δισεκατομμυρίων στον ωκεανό χρέους 420 δισεκατομμυρίων.

Ναυτεμπορική. Σενάρια σοκ για το πετρέλαιο και το 2027. Πολύμηνη η κρίση στην παραγωγή. Προβλέψεις για τιμές έως και 200 δολάρια το βαρέλι. Δεύτερο θέμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, νέο πακέτο 95 εκατομμυρίων στη βιομηχανία. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο, εμβάθυνση διμερών σχέσεων, ψηλά στην ατζέντα ενέργεια άμυνα. Αντώνη Σαμαράς, θα τελειώνουμε με την νεοφιλελεύθερη διαχείριση. Ανάλυση βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρένος της TN. Τεχνητής νοημοσύνης. Πάμε σε τραγούδι πριν περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Sport Day. Αθλητικά είπαμε. Τίποτα, τίποτα δεν τον σταματά. Το ερυθρόλευκο project θα ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να επιβαρύνει ούτε κατελάχιστον την τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού παρακάθισε σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Παρόν στην παρουσίαση του σχεδίου ήταν και ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης. Τι πήγε να κάνει αφού ήταν ο κανονικός. Άνοιξε ο δρόμος για να πάρει σάρκα και οστά το όραμα του Βαγγέλη Μαρινάκη, το νέο Καραϊσκάκι χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών. Πρωταθλητής. Μπαίνουν τα θεμέλια του ναού. Άνοιξε ο δρόμος προς την υλοποίηση του ονείρου. Η κίνηση του Βαγγέλη Μαρινάκη που θα μείνει στην αιωνιότητα πληρώνει για το μέλλον του θρύλου. Στην ευθεία κατασκευή του νέου γηπέδου Καραϊσκάκη, κατόπιν ευρεία σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Βαγγέλη Μαρινάκη, προχωράει με ιδιωτικούς πόρους και 250 εκατομμύρια η τεράστια επένδυση του Προέδρου του Ολυμπιακού. Άρεσε ξανά σε νέο ρόλο ο Σμαϊλοβίτς, πέτυχε εκ νέου η δοκιμή των Βόσνιων που τον έβαλαν δεξιό μπακ. Ασφάλεια με τον Πόποβιτς, το αίτητο ρεκόρ του με το Μαυροβούνιο κάνει και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να χαμογελούν. Για Ρεμτσούκ έπρεπε να βγάλω αντίδραση. Τι είπε για τον γκολ που πέτυχε, ωραία, με την Ουκρανία. Πήγε στο Radio LKB για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του. Μπάσκετ, όχι Ολυμπιακού και Ευρωλίγκας στην πρόταση του NBA. Σύνθημα αντεπίθεσης, ο Ιμανόλ ζήτησε από όλους προσπάθεια στο κόκκινο και έδειξε προς τον ντέρμπι ποιοι έλαβαν μέρος στην πρώτη προπόνηση. Κιβωτός μνήμης, ρίγη συγκίνηση στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Καβαλά «Η γέννηση ενός θρύλου» συγκλώνησαν οι κεντρικοί ομιλητές Μπαρτζόκας Λεμονής. Εκπρόσωποι της ερυθρόλευκης οικογένειας γέμισαν ασφικτικά το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Φως. Μπήκαν τα θεμέλια. Το πράσινο φως για το νέο Καραϊσκάκι 54.000 θέσεων άναψε ο Πρωθυπουργός. Θρυλικό ξεκίνημα, πραγματοποιώντας μεστή εμφάνιση, ο Ολυμπιακός κατάπιε το ανόβερο στη Γερμανία με 17-10 μπαίνοντας με το δεξί στο νέο Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ονειρεμένη πρεμιέρα, η Μύκονος μαζί με τον κόσμο της γιόρτασε την πρώτη της ευρωπαϊκή νίκη κόντρα στην Εύτσι με 78-58. Ευρωπαϊκή πτήση, το Περιστέρι δάμασε εντός έδρας στην Μπάμπερκ με 93-87. Ασκήσεις επί χόρτου, ο Νίστρουπ το ψάχνει για την ενδεκάδα κόντρα στον Ολυμπιακό. Για ένα γκολ η Εθνική κάτω του 21 δεν πήρε την νίκη με 2 τέρματα διαφορά που χρειαζόταν στη Βόρεια Ιρλανδία, καθώς επικράτησε με 1-0 μόνο. Ευχαριστούμε, δεν θα πάρουμε. Αρνητική η απάντηση των ιδιοκτητών της Ευρωλίγκας στην πρόταση εξαγοράς από το NBA και περιμένουν νέα πρόταση εντός 30 ημερών. Ώρα των σπορ. Αμόκ. Το απόγευμα βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ιστορικό μάτς με τη Ρεάλ και αναμένεται να εξαφανιστούν σε χρόνο ρεκόρ. Να αρχίσει με νίκη και στην Ευρώπη. Απόψε στις 7 είναι ο αγώνας, η ΑΕΚ κόντρα στις Άλλων Βίλπας για το Basketball Champions League. Σεντένο, όνειρο που βρίσκομαι ξανά στο γήπεδο της ΑΕΚ, μετάνιωσα που βιάστηκα να φύγω. Live Sport, έρχεται το παλάτι. Νέα από την κυβέρνηση για το νέο Καραϊσκάκης και το θρυλικό όνειρο του Ολυμπιακού γίνεται πραγματικότητα. Πανηγυρική δικαίωση της Live. Δεύτερο θέμα, πρώτος με διαφορά, πώς η νίκη στο Φάληρο μπορεί να εκτοξεύσει τον Παναθηναϊκό. Το θηρίο είναι εδώ. Και δεινοπάθησε αλλά στο τέλος απέδρασε ο ΠΑΟΚ για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Το 0-1 δεν της έφτανε για την Εθνική Ελλάδος κάτω των 21.
και Metro Sport. Το έσωσε στο φινάλε. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκαναν όλων των ειδών τα λάθη, ήταν επιπόλαιοι σε άμυνα και επίθεση, ήταν φοβερά άστοχοι, 7 στα 32 τρίποντα, αλλά ευτυχώς δεν κατάφεραν να αυτοκτονήσουν. Τρινκέρι, στο τέλος βρήκαμε 5 παίκτες που μπορούν να συνυπάρξουν στο παιχνίδι και κάναμε τα σωστά πράγματα στη σωστή στιγμή. Έγινε μια καλή αρχή, ο Ηρακλής δεν έκανε καλή εμφάνιση, αλλά πέτυχε το σκοπό του με μπροστάρι τον Λέκιου. Ελεηνή και τρισάθλη, προκλητικό πανό από τους Σκοπιανούς για τη Μακεδονία των φαντασιώσεών τους, καταγγελία από την ΚΑΕ Ηρακλής στη FIBA. Με σοβαρότητα για τη δεύτερη νίκη, Σπανούλης απαιτώ συγκέντρωση και πάθος, είναι στις 8 απόψε ο αγώνας του Άρη με την Μπουργκός. Κρίμα, αλλά το έχει. Η Εθνική Ελπίδων νίκησε με γκολ του Μύθου, δεν πέτυχε όμως ένα ακόμη γκολ για να περάσει απευθείας και θα διεκδικήσει την πρόκριση στους τελικούς σε διπλό αγώνα.

0: Άχου και δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο κακός χαμός, παιδιά, μεταξύ Καρβέλα και Βύση. Ο κακός χαμός, τώρα στα γεράματα θυμήθηκαν αυτοί, να ξέρει αυτό. Δεν το λέω γιατί είμαστε, δεν κατάλαβες. Λοιπόν, η αιχμηρή απάντηση της Βύσης στον Καρβέλα. Απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και απείλησε ότι θα με καταστρέψει.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ για ντροπή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ίσως δεν σε γνώρισα ποτέ. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Απαντάει με τη σειρά της η Άννα Βύση στον Νίκο Καρβέλα.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Τη δική της απάντηση. Άντε πάλι τη δική της. Μες και θα δίνει τη δική μου. Τη δική της απάντηση στον Νίκο Καρβέλα έδωσε η Άννα Βύση, δίνοντας συνέχεια στην κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες, με τη γνωστή τραγουδίστρια να κάνει λόγο για ψέματα και αντιφάσεις.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Η Άννα Βύση, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Νίκου. Φίλος του, του συντάκτη, είναι και τον Νίκος, του Αλέξανδρου. Λοιπόν, για τη συναυλία της στο ΆΚΑ κάνει λόγο για υποκρισία και λαϊκισμό.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Και προχωρά σε σοβαρές καταγγελίες, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι λίγες ημέρες πριν από τη συναυλία ο Νίκος Καρβέλας απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ και την απείλησε ότι θα την καταστρέψει προσωπικά και καλλιτεχνικά.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Δεν διαβάζω το δελτίο τύπου, βαριέμαι. Η ιστορία είναι ότι αυτό ζήτησε, λέει, 1,5, του έδωσαν 300 χιλιάρικα. Είναι μια διαφορά, έτσι, είναι το 1/5. Δεν είναι. Και ότι δεν τον κάλεσαν και του είχαν εισιτήρια άλλα και η παραγωγή του είπε, δεν σου δίνω. Τι? Ναι, αλλά και η Βύση τον βρίζει. Η Βύση τον βρίζει. Ωραίο. Μπήκε και η Βύση τώρα, τα ξέχασε. Που μεταξύ μας τώρα, έτσι, μεταξύ μας, αν δεν ήταν ο Καρβέλας, δεν θα είχε την καριέρα που έχει Βύση. Έτσι είπε, όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος, που είναι και φίλος εδώ του συντάκτη, από τα 50 τραγούδια που είπε, τα 47 είναι δικά του. Δηλαδή, έλα, το λες και λίγο αχαριστία, νομίζω, στα 70 της.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ο Καρβέλας από την πλευρά του νιώθει συντριβή. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, ανέφερε ο Νίκος ο Καρβέλας ότι δεν του καταβλήθηκε συμφωνημένη αμοιβή για τη συναυλία και δήλωσε ότι ένιωθε σύντριβη όταν πληροφορήθηκε πως η Βύση γνώριζε για την αντιμετώπιση αυτή.
0: Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ω Χριστέ μου, είναι μεγάλο, βαριέμαι, πάμε και σε τίποτα άλλο.

0: Τσιάγκας με την Καούρη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ποια είναι η Καούρη? Κάνω 30 χρόνια καριέρα επειδή με μισεί ο κόσμος, είπε ο Καρβέλας. Ο Καρβέλας. Κάτι θα λέει. Ο Λιάγκας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μη βάζεις λόγια στο στόμα μου, είπε η Καούρη.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Α, είναι μία που είναι στο πάνελ ξανθιά και πλακώνονται από ό,τι καταλαβαίνω. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της εκπομπής το πρωινό αναφέρθηκαν σε παρουσιαστές που, αν και ο κόσμος δεν τους συμπαθεί, τους παρακολουθεί. Με την ώρα Καούρη να σχολιάζει πως ο Γιώργος Λιάγκας ανήκει στην κατηγορία που μία μερίδα κόσμου αγαπάει να τον μισεί, με εκείνον να ενοχλείται και να της απαντάει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Αλλά αλήθεια του πε. Δηλαδή δεν λες πόπο να πάω να φάω με τον Γιώργο τον Λιάγκα, να πιω ένα ποτό, να περάσω καλά. Τον βλέπεις και εγώ σε αυτούς είμαι πάντως. Λοιπόν, αλλά δεν κάθομαι να τον δω κιόλας. Λοιπόν, και λέει ο Γιώργης ο Λιάγκας, αυτή την αίσθηση την έχεις εσύ απέναντί μου, ούσα χρόνια απέναντί μου, και βλέποντάς με σε ένα μόνιτορ, διαβάζοντας και λέγοντας πράγματα για μένα, γιατί αυτό έκανες.
1: Άχου και δεν είναι.
0: Λέει ο Λιάγκας, πώς την είπαμε, στην Καούρη. Καούρη. Άκου τώρα. Μας έκλεψε και το αυτό, κατάλαβες τον τίτλο της εκπομπής ο Λιάγκας. Αν νομίζεις ότι έχω κάνει μια καριέρα 30 και κάτι χρόνια επειδή ο κόσμος με μισεί, πρέπει να το κοιτάξεις.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δεν μπορεί να κάνει καριέρα 30 χρόνια επειδή το μισεί ο κόσμος.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Μπορεί να κάνεις καριέρα 1-2-3 χρόνια επειδή ο κόσμος σε μισεί και έχεις γίνει μια συνήθεια να σε βλέπει.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Το ότι μπορεί τα social να λένε κάποια πράγματα για μένα, πρέπει να καταλάβεις πως τα social απηχούν το 1% της κοινωνίας.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Θέλω λοιπόν να σε καλέσω ένα απόγευμα να κάνουμε μια βόλτα στη Γλυφάδα, στο Περιστέρι, να δούμε. Θα έχεις την ίδια άποψη?
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είπε ο Λιάγκας στην Καούρη. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, του λέει η Καούρη. Εσύ για ποιο λόγο επικαλείσαι τα social media? Του απάντησε η δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι η Καούρη. Σύμφωνα με την Εσπρέσο τώρα, ε. Δεν συμφωνείς μαζί μου, μην το λέτε. Αυτό είναι κουτό, άστο για μένα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να κάνει 30 χρόνια καριέρα στην τηλεόραση με νούμερα τηλεθέασης επειδή με τον μισεί ο κόσμος. Είναι κουτό να το λες.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Συνέχον αυτός. Και η Καούρη του εξηγεί ότι αυτό λέει είναι δικό σου, εσύ το λες αυτό. Εγώ είπα για κάποιους είσαι love to hate και αυτό ισχύει για τους περισσότερους στην τηλεόραση.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Βάζεις λόγια στο στόμα που δεν είπα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Είπα για κάποιους, λέει, σας στην τηλεόραση love to hate ή αλλιώς hate to love. Αν θες να το πούμε έτσι.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Φούντωσε το Λιάγκα. Μην το πεις τώρα του Λιάγκα για την καριέρα και μην του πεις ότι. Μην του το πείτε. Ότι δεν είναι δημοσιογράφος. Μην του το πείτε. Το αποθυμένο του να γίνει πολιτικός συντάκτης δεν έγινε ποτέ. Βέβαια βγάζει εκατομμύρια. Αλλά χάρη σε επιλογές σου. Έτσι είναι άλλο το. Είσαι παρουσιαστής. Είναι. Δημοσιογράφος τώρα. Ένα θέμα είναι. Είναι.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Έρτζα Κίνφου. 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Ο Φιλτάτη Πατερής, ο Θαυμασίανης, ο Ζάκυνθε.
0: Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Νίκο Μιλωνά και τον Θοδωρή Λιβαδά.
3: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς.
0: Μια εκπομπή με πολύ κέφι, με ζωντανή μουσική, με καλεσμένους.
4: Παραδώσου λοιπόν.
0: Εκπομπή Veramente. Κάθε Παρασκευή 12 με 1 το μεσημέρι. Με λογισμό και όνειρο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τον δημοσιογράφο, κοινωνιολόγο και πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων της Φιλαρμονικής Δήμου Ζακύνθου, Βασίλη Μούτσιο. Με λογισμό και όνειρο. Μια λαογραφική, πολιτιστική και κοινωνική εκπομπή. Κάθε Τρίτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

0: Γυρίσαμε Σιδηρόπουλος πριν, ηρωίνη το τραγούδι. Το ξέρε, όχι σαν να το ξέρε, το ξέρε, από αυτό έφυγε. Και περιγράφει όλα όσα ζούσε μέσα σε αυτό το τραγούδι το προηγούμενο, επειδή ήταν εξαρτημένος κι αυτός από την ηρωίνη. Λοιπόν, γυρίσαμε. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή της, στην ΕΡΤ Ζακύνθου, τη μουσική επιμέλεια της οποίας έχει Άννα Καποδίστρια, τη φροντίδα του ήχου Αλέξανδρος Λάσης, και στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια και ευθύνη είναι ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. ...95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες μέσα στις οποίες, από τις οποίες μπορείτε να μας ακούτε. Στα Επτάνησα, στη Δυτική Νοτιοδυτική Ελλάδα και στην Κεντρική Πελοπόννησο, που φτάνει το σήμα της ΕΡΤ Ζακύνθου. Στην υπόλοιπη χώρα αλλά και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο πλανήτη μπορείτε να μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ. ...2695-033-022 και 2695-037-114 είναι τα τηλέφωνά μας.
1: Για να κηρύξει την ανθρωπιά την καλοσύνη, μα του περάσανε χαλκά οι σαρακίνοι.
0: ertzakinthou@ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας.
1: Όλοι είναι αυτός από τα δεσμά του.
0: Στα social μας βρίσκεται ο ΕΡΤ Ζακύνθου σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Ο ΕΡΤ Ζακύνθου μπορείτε να μας αναζητήσετε και στο Viber, γράφοντας δηλαδή στην αναζήτηση ΕΡΤ Ζακύνθου, και να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Εκεί μπορείτε και βίντεο και φωτογραφίες και ό,τι θέλετε.

0: πάμε σε ένα θέμα τώρα. Αφού καλημερίσουμε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ή τις έξυπνες συσκευές τους και μας ακούνε, είναι η δεύτερη ώρα λοιπόν της εκπομπής Άκου Τώρα, να συζητήσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει σύμφωνα με εγκύκλιο στις σχολικές και εκπαιδευτικές δράσεις, σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές δράσεις. Είναι μαζί μας ο προϊστάμενος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ζάκυνθο, κύριος Αθανάσιος Κατσίμπελης. Καλημέρα κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι ακριβώς έχει συμβεί και υπάρχουν αντιδράσεις τώρα? Εντάξει, μια έντονη συζήτηση θα πω γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Ποιες είναι οι βασικές αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι όταν αλλάζει κάτι, όλους μερικές φορές μας βρίσκει αντίθετους, χωρίς να έχουμε εξετάσει κατά βάθος τις αλλαγές αυτές και ποιο σκοπό εξυπηρετούν.
0: Ναι, γιατί
1: εξυπηρετούν.
0: Θεωρούμε ότι μας ξεβολεύει, ότι είναι αυτό, ότι έχουμε μάθει τώρα, έτσι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι σκοπός του Υπουργείου Παιδείας, που εξέδωσε και αυτή την υπουργική απόφαση για τις σχολικές εκδρομές και τα λοιπά, είναι η ασφάλεια των μαθητών. Δηλαδή να υπάρχουν όλες οι διαδικασίες, οι νόμιμες, ώστε να υπάρχει έλεγχος στο ποιοι μεταφέρουν τους μαθητές, ότι αυτό πρέπει να γίνεται με συνθήκες ασφαλείας, ότι πρέπει να είναι ασφαλισμένοι οι μαθητές, μη συμβεί τίποτα, ότι πρέπει να έχουν ελεγχθεί οι χώροι που θα επισκεφτούν οι μαθητές και να υπάρχουν και σχετικές βεβαιώσεις ότι είναι χώροι οι οποίοι έχουν προδιαγραφές ασφαλείας για να μπουν μέσα παιδιά. Όλο αυτό. Αυτό βέβαια είναι λίγο γραφειοκρατικό. Είναι η αλήθεια και αγχώνει και δημιουργεί προβλήματα στους διευθυντές των σχολικών μονάδων, οι οποίοι έχουν ήδη μια επιβάλλυνση στο διοικητικό τους έργο καθημερινά και για κάποιους λειτουργεί ως τροχοπέδι για τις εκδρομές. Όμως το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε πρόσφατα μια διευκρινιστική εγκύκλιο, ναι, η οποία είναι διαθέσιμη και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας κτλ., η οποία εξηγεί ορισμένα πράγματα και τα αποσαφηνίζει. Δηλαδή λέει για παράδειγμα ότι αν πάτε σε κάποιο δημόσιο χώρο δεν χρειάζεται να έχετε βεβαιώσεις ότι αυτός ο χώρος πληρεί τις προδιαγραφές. Αν πάτε σε ένα ιδιωτικό χώρο, αρκεί και μια υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου ότι πληρούνται όλες οι προδιαγραφές που προβλέπει η νομοθεσία για να μπουν μέσα μαθητές και δεν χρειάζεται να έχετε όλα τα πιστοποιητικά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Έτσι λοιπόν όλα αυτά πιστεύω ότι θα συμβάλλουν ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να τηρηθεί και η νομοθεσία και να προστατευτεί πάνω απ' όλα το αγαθό που είναι το πιο σημαντικό, δηλαδή η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών όταν γίνονται σχολικές μετακινήσεις.
0: Έτσι όπως το λέτε, ουσιαστικά αυτό που ζητούσε η εγκύκλωση συγκεκριμένη είναι το αυτονόητο. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ προφανώς και μπορώ να φανταστώ γιατί ζούμε στην Ελλάδα και τα βλέπουμε και τα ζούμε, ότι υπάρχει χώρος ο οποίος επισκέπτεται όχι μόνο μαθητές. Είναι χώρος, ξέρω εγώ, εκδηλώσεων ή μουσεία ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ή ιδιωτικοί χώροι αντίστοιχοι, οι οποίοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ασφάλειας. Δηλαδή δεν έχουν πειρα ασφάλεια, δεν έχουν το αυτονόητο, το οποίο φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να υπάρχει.
1: Αυτά, ναι, όπως συμβαίνει, η αλήθεια είναι ότι συμβαίνει αυτό. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος, θεωρώντας ότι ένα δημόσιο κτίριο έχει τις προδιαγραφές, να πάει εκεί τους μαθητές του και να διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Γι' αυτό είναι αυστηρή η νομοθεσία, γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν τεράστια ευθύνη ακόμα και κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής ή επίσκεψης, αν διαπιστώσουν ότι δεν πληρούνται τα μέτρα ασφαλείας, θα πρέπει να τη διακόψουν, να απομακρύνουν τους μαθητές με ασφάλεια και γενικότερα να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο, γιατί οι ευθύνες τους είναι μεγάλες. Έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προστατεύουν πάνω απ' όλα τους μαθητές τους που συνοδεύουν σε τέτοιες εκδρομές και επισκέψεις και περιπάτους. Επομένως, η αλήθεια είναι αυτό που λέτε εσείς. Η νομοθεσία είναι πιο αυστηρή, επειδή ακριβώς όμως πολλές φορές δεν πληρούνται οι προδιαγραφές. Ναι. Ακόμα και σε δημόσιους χώρους. Γι' αυτό θέλει να είναι κατοχυρωμένοι και εκπαιδευτικοί. Να έχουν ένα χαρτί, μία υπεύθυνη δήλωση από εκεί που θα πάνε, ότι να αναλάβει κάποιος υπεύθυνος ότι όντως πληρούνται οι προδιαγραφές. Γιατί ξέρετε, δεν μπορούμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί να είμαστε τεχνικοί σε όλα, να είμαστε μηχανικοί, να είμαστε ειδικοί επιστήμονες, πολιτικοί, μηχανικοί ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι όλη η κατάσταση. Πιστεύω ότι όμως ότι θα ομολοποιηθεί σιγά σιγά και θα βρούμε τους ρυθμούς μας ώστε και η νομιμότητα να τηρείται και οι έλεγχοι να γίνονται όπως προβλέπεται και να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατία στις σχολικές μονάδες που λειτουργεί ως τροχοπέδι και δεν μπορούν να κάνουν εκπαιδευτικές επισκέψεις.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τώρα, μιας και σας βρήκα που λέτε. Στον ναι, Άγιο ναι. Λέοντα είμαστε εντάξει.
1: Στον Άγιο Λέοντα είμαστε εντάξει, ναι.
0: Δεν έχει πλέον ψήλους.
1: Από τόσο χρονικό διάστημα τα καταφέραμε. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποια προβλήματα με την ευκαιρία να ενημερώσω και εγώ τους ακροατές σας που οφείλονται σε κάποια κενά που υπάρχουν ακόμα, ιδιαίτερα στο
0: ήταν η επόμενη ερώτηση αυτή, γιατί ναι, υπάρχουν ναι. ακόμα, υπάρχει περίπτωση να πληρωθούν αυτά τα κενά.
1: Ναι, γιατί ακόμα και τώρα δηλώσαμε αυτά τα κενά πάλι στο Υπουργείο Παιδείας για να γίνει μια καινούργια φάση διορισμού αναπληρωτών, γιατί ξέρετε, προσελήφθησαν αναπληρωτές. Σήμερα στην ουσία ολοκληρώθηκε η διαδικασία που θα πάνε στα σχολεία
0: ναι.
1: Και θα αναλάβουν υπηρεσία κτλ. Αλλά έχουμε και πάλι παραιτήσεις. Δηλαδή κάποιοι αναπληρωτές δεν ανέλαβαν υπηρεσία και μας δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν και παρετούνται.
0: Πόσοι είναι αυτοί, αν έχετε αριθμό?
1: Είχαμε τέτοιες 2-3 περιπτώσεις αυτή τη στιγμή. Αυτούς πάλι για να τους καλύψουμε πρέπει να γίνει ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να μπουν τα κενά μέσα σε πίνακες και πρέπει να προχωρήσει όλη αυτή η διαδικασία μέσω του ΟΠΣΥΛ, που είναι χρονοβόρα και μπορεί να κάνει 15-20 μέρες. Καταλαβαίνω ότι επίσης υπάρχουν και ειδικότητες, γιατί διάβασα και μία διαμαρτυρία που γίνεται για το ειδικό σχολείο της Ζακύνθου, ναι. ότι δεν είναι στελεχωμένο. Το ειδικό σχολείο της Ζακύνθου είναι πλήρως στελεχωμένο σε εκπαιδευτικούς και σε προσωπικό και παραπάνω από το κανονικό. Τα έχω δώσει και στη δημοσιότητα αναλυτικά τη στελέχωση που έχει. Αντιστοιχεί περίπου για κάθε δύο μαθητές ένας εργαζόμενος σε αυτό το σχολείο. Αυτή είναι η αντιστοιχία που υπάρχει σε όλο το προσωπικό εκπαιδευτικού, ειδικό βοηθητικό προσωπικό κτλ.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά εννοείται είναι απαραίτητες οι ειδικότητες των θεραπευτών, δηλαδή των λογοθεραπευτών, των εργοθεραπευτών, οι οποίες είναι τεχνικές ειδικότητες και προσλαμβάνονται, αλλά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει αυτό. Αυτοί που υπάρχουν έχουν δηλώσει τις προτιμήσεις τους μέσω του ΟΠΣΥΔ και έχουν τοποθετηθεί εκεί που ήθελαν, στις διευθύνσεις που ήθελαν. Για τις υπόλοιπες δεν έχουν δηλώσει κανένας. Επομένως θα γίνουν στη συνέχεια και έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαδικασίες ειδικές προσκλήσεις από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Ιωνίων.
0: Όταν λέμε ειδικές προσκλήσεις, ειδικές,
1: δηλαδή θα ξεχωριστεί πρόσκληση μόνο και μόνο για αυτά τα κενά. Θα λέει το λογοθεραπευτή στο ειδικό δημοτικό σχολείο Ζακύνθου.
0: Εκεί δεν μπορεί να υπάρξει μια σύμβαση όπως γίνεται στο νοσοκομείο με ιδιώτες να καλύπτονται κάποια κενά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς γίνεται στην ουσία. Είναι. Α, εννοείται.
0: Με ιδιώτες. Με ιδιώτες ναι.
1: Α, αυτό
0: ναι.
1: δεν το ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο,
0: δεν υπάρχει,
1: κάποια
0: όχι.
1: τέτοια πρόβλεψη ναι. νομοθετημένη. Αλλά αναπληρωτές είναι αυτοί που προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας. Στην ουσία ιδιωτικού έργου είναι και αυτοί των αναπληρωτών.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά όμως θα πρέπει να υπάρχουν υποψήφοι. Όταν δεν υπάρχουν, πώς θα καλυφθούν?
0: Δεν υπάρχει ως ειδικότητα δηλαδή. Ναι. Δεν ενδιαφέρεται.
1: Ως ειδικότητα δεν υπάρχει. Να δηλώσει κάποιος στη Ζάκενθο, να έρθει. Ακριβώς.
0: Οπότε τι θα γίνει τώρα εκεί?
1: Οπότε,
0: γιατί είναι απαραίτητο, έτσι.
1: Θα γίνουν και οι ειδικές προσκλήσεις και μετά θα επαναληφθούν και οι ειδικές προσκλήσεις μέχρι κάποια στιγμή, αν βρεθεί κάποιος, να έρθει. Έτσι γίνεται η διαδικασία.
0: Αν δεν βρεθεί, δεν θα έρθει.
1: Να.
0: Ωραία.
1: Έχει τύχει εξάλλου
0: ναι.
1: Και άλλες φορές σε τέτοιες, δηλαδή θεωρούνται. Οι ειδικότητες σπάνιες αυτές, οι οποίες πολλές φορές δεν καλύπτονται. Έχει συμβεί και τα προηγούμενα σχολικά έτη να μείνουν κάποιες ειδικότητες τέτοιες ακάλυπτες.
0: Οπότε
1: ή
0: εκεί
1: να καλύπτονται
0: ουσιαστικά
1: μετά από μία και δύο και τρεις ειδικές προσκλήσεις.
0: Οι γονείς θα αναγκαστούν να πάνε τα παιδιά τους σε ιδιώτες. Εάν
1: αυτό, ναι.
0: χρειάζεται.
1: Αυτό ναι. Έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι τα παιδιά που πηγαίνουν εκεί πέρα στο ειδικό σχολείο έχουν βέβαια τη δημόσια έτσι. Υποστήριξη και τα λοιπά, φροντίδα, αλλά επιχορηγούνται και όλες οι οικογένειες ώστε να πηγαίνουν τα παιδιά και το απόγευμα στις ειδικές λογοθεραπείες, εργοθεραπείες και τα λοιπά που υπάρχουν και παίρνουν πίσω τα χρήματα
0: ναι.
1: μέσω της διαδικασίας που υπάρχει.
0: Ναι,
1: τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: Και ανάλογα και τα εισοδήματα είναι αυτά τα γνωστά.
1: Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς
0: είναι πολλά τα κενά στο...
1: και να καλύπταμε τα κενά, αλλά δεν είμαστε.
0: Στις βασικές, σε δασκάλους υπάρχουν κενά, γιατί υπάρχουν κενά.
1: Υπάρχουν κενά, έχουμε περίπου σε 10 δασκάλους και σε 10 νηπιακούς σε όλη τη Ζάκυνθο που θα τους επιθυμούσαμε για να καλύψουμε πλήρως όλα τα ολοήμερα τμήματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δυστυχώς δεν τους έχουμε, περιμένουμε να έρθουν αυτή τη στιγμή με τη νέα φάση των αναπληρωτών.
0: Γιατί υπάρχουν τμήματα, όπως το ξέρετε, και τάξεις, που είναι μία δασκάλα και φεύγει από ένα χωριό και πάει στο άλλο, για τρεις μέρες είναι στο ένα σχολείο, για τις άλλες δύο είναι στο άλλο και έχει... δεν είναι και κανονικό αυτό τώρα και για τους μαθητές και για τη δασκάλα, για το δάσκαλο.
1: Σίγουρα.
0: Στην περίπτωση γίνεται... που δεν υπάρξει ανταπόκριση και ή φύγουν άλλοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα κίνει νέα ή θα τέλος ότι υπάρχει και με αυτό πορευόμαστε.
1: Αυτό δεν εξαρτάται από εμάς, γιατί προφανώς είναι σε πανελλαδικό επίπεδο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και ο χειρισμός γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς αυτό που κάνουμε εδώ ως διεύθυνση είναι να αποτυπώνουμε τα κενά μας. Τα κενά μας τα έχουμε αποτυπώσει. Εννοείται δεν τα κρύβουμε. Είναι διαθέσιμα σε όλους και τα γνωρίζουν όλοι, και οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουμε αιτηθεί και τα έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Τα έχουμε αιτηθεί και τα έχουμε ζητήσει, αλλά δεν μπορούμε κιόλας να κάνουμε κάτι ως προς αυτό. Εμείς το μόνο που μπορούμε να

0: εκεί, μουσικός, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ειδική, όλοι αυτοί, πόσοι δάσκαλοι, πόσοι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι σε ένα σχολείο για να μπορέσει να λειτουργήσει το ολοήμερο. Και αν το ολοήμερο μπορεί να λειτουργήσει μόνο ή προβλέπεται να λειτουργεί με τους 6 δασκάλους.
1: Κοιτάξτε, το ολοήμερο λειτουργεί με όλους τους διαθέσιμους εκπαιδευτικούς που υπάρχουν. Εννοείται χρειάζονται και οι δάσκαλοι, γιατί κάποιες ώρες μπορούν να τις κάνουν μόνο οι δάσκαλοι στο δημοτικό,
0: ναι,
1: και όχι άλλες ειδικότητες. Κάποιες άλλες, όπως παραδείγματος χάρη μουσική, ένας δάσκαλος μπορεί να διδάξει και μουσική και να του ανατεθεί η ώρα. Αλλά ωραία, όλο αυτό που λέτε είναι πιο πολύπλοκο. Δεν μπορείς να το πεις αριθμητικά, θέλω τόσους δασκάλους, γιατί έχει σχέση με τις ώρες. Εμείς μετράμε τις ώρες τις διδακτικές. Και δεν έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τις ίδιες διδακτικές ώρες. Όσο είναι πιο μεγάλη σε ηλικία, μειώνονται οι ώρες τους. Ξεκινάνε από 24 και μπορεί να φτάνουν στις 19. Επίσης παίζει ρόλο η μείωση ωραρίου που έχουν κάποιοι εκπαιδευτικοί για διάφορους λόγους, είτε επειδή είναι πολυτεχνοί, είτε επειδή έχουν παιδί που φεύγουν με αναπηρία, ή επειδή έχουν κάποια συνδικαλιστική άδεια ή οτιδήποτε, μείωση ωραρίου συνδικαλιστική που υπάρχει και αυτό. Έτσι λοιπόν εμείς μετράμε τις ώρες, δεν μετράμε τους εκπαιδευτικούς. Και όταν οι διδακτικές ώρες λοιπόν δεν μπορούν να φτιάξουν το πρόγραμμα και έχουμε κενά, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσει το ολοήμερο.
0: Όταν είναι 6 δάσκαλοι, ο δάσκαλος έχει
1: παραπάνω και καλύπτεται όλο το ωράριο.
0: 20 ώρες την ημέρα δεν έχει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, 24 ξεκινάει ο εκπαιδευτικός.
0: Ωραία.
1: Και μπορεί να φτάσει και μέχρι τις 19.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δάσκαλοι και είναι συν 2 ή 3 ώρες το ολοήμερο.
1: Αν υπάρχουν, τότε πάνε και στο ολοήμερο.
0: Αυτό λέω. Αλλά υπάρχει, δεν είναι, είναι υποχρεωτικό ή μπορεί να πει εγώ δεν θέλω δάσκαλος να, κάνω, να κάτσω ολοήμερο.
1: Είναι υποχρεωτικό, γιατί όλοι πρέπει να καλύπτουν πλήρως το ωράριό τους. Δεν μπορεί να πει κάποιος εγώ δεν πάω.
0: Γιατί υπάρχουν είναι σχολεία που υπάρχει η απέτηση για ολοήμερο, αλλά δεν το λειτουργούν.
1: Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Αν υπάρχουν αιτήσεις για το ολοήμερο, διαβιβάζονται αιτήσεις υποχρεωτικά σε εμάς και λειτουργεί το ολοήμερο.
0: Πώς?
1: Δεν μπορεί να μην λειτουργήσει το ολοήμερο, επειδή αυτό είναι παράνομο. Δεν μπορεί να συμβεί να υπάρχουν αιτήσεις και να μην λειτουργεί επειδή δεν θέλουν οι δάσκαλοι.
0: Όχι επειδή δεν θέλουν, επειδή δεν ξέρω, δεν βγαίνουν οι ώρες.
1: Αν έχει ιδρυθεί το ολοήμερο, αλλά δεν υπάρχουν οι ώρες για να στελεχωθεί, αυτό μπορεί να γίνει. Και αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Εκεί γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως γίνεται στα σχολεία τις κανονικές ώρες, που φεύγει μία δασκάλα και πηγαίνει στο άλλο σχολείο όπου υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη στο ολοήμερο να πηγαίνει.
1: Γίνεται. Αυτή τη στιγμή το έχουμε κάνει. Αυτό που περιγράψετε πριν,
0: ναι,
1: ότι ένας εκπαιδευτικός πάει και σε άλλα σχολεία, αυτό ακριβώς γίνεται.
0: Για το ολοήμερο.
1: Ναι, και για το ολοήμερο.
0: Δηλαδή να φύγει από ένα σχολείο και να πάει σε ένα άλλο να κάνει το ολοήμερο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα όπου υπάρχει
1: όπου
0: ανάγκη.
1: Όπου μπορούμε και έχουμε εκπαιδευτικούς,
0: ναι,
1: εμείς αυτή τη στιγμή όλες τις ώρες που έχουμε διαθέσιμες των εκπαιδευτικών τις έχουμε αξιοποιήσει πλήρως. Δεν υπάρχουν ακάλυπτες ώρες.
0: Ναι.
1: Αν υπάρχουν, είναι ελάχιστες που δεν μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε γιατί δεν μας φτάνουν σε κάποιο σχολείο. Δηλαδή, μπορεί να έχω 2 ώρες πλεόνασμα σε ένα σχολείο σε κάποιον εκπαιδευτικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ όμως να συγκροτήσω τμήμα στο ολοήμερο με αυτές τις 2 ώρες, άρα δεν μπορώ να το λειτουργήσω. Μόνο τέτοια υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή έχουμε αναπτύξει λοιπόν πλήρως το πρόγραμμα ώστε όλες οι ώρες των εκπαιδευτικών να αξιοποιούνται. Υπάρχουν όμως ολοήμερα που έχουν ιδρυθεί,
0: ναι,
1: τα οποία δεν μπορούμε να τα λειτουργήσουμε γιατί δεν έχουμε τους εκπαιδευτικούς αυτή τη στιγμή.
0: Άλλο ερώτημα για τα ολοήμερα. Η σύντηση. Ναι. Σε κάποια υπάρχει, σε κάποια δεν υπάρχει. Αυτό γιατί συμβαίνει?
1: Αυτό συμβαίνει γενικά σε όλη την Ελλάδα. Γιατί,
0: ναι, σε όλη την Ελλάδα, αλλά και εδώ το έχουμε.
1: Δεν έχουν καλυφθεί η σύντηση σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας.
0: Ωραία.
1: Απλά υπάρχουν κάποια κριτήρια που, και κάποιες αιτήσεις που είχαν γίνει αρχικά από τις σχολικές μονάδες με κάποια κοινωνικά κριτήρια όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα,
0: ναι,
1: και αυτό το πρόγραμμα σιγά σιγά διευρύνεται. Έτσι φέτος, παραδείγματος χάρη, εμείς καταφέραμε και το διευρύναμε και ήδη περιμένουμε την απόφαση του Υπουργείου, γιατί το έχουμε προτείνει και αναμένουμε την έγκριση, η οποία είναι τυπική διαδικασία, και άλλα 3 σχολεία φέτος θα έχουν σχολικά γεύματα. Επειδή καταφέραμε και μας δώσανε παραπάνω μερίδες και θα μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτά τα 3 σχολεία. Θα ανακοινωθεί σε λίγες μέρες αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτό εξαρτάται από το συναρμόδιο Υπουργείο, που δεν είναι το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο αυτό δίνει σε
0: την
1: κάθε
0: έγκριση,
1: νομό το

0: πόσες μερίδες μπορεί να λάβει και εμείς μετά κάνουμε τη διαχείριση ανάλογα με τα σχολεία που έχουν δηλώσει. Μέχρι εκεί που φτάνουν οι μερίδες. Διαφορετικά, άμα δεν φτάνουν, τα υπόλοιπα σχολεία μένουν χωρίς κάλυψη.
1: Έχετε πρόχειρο πόσα σχολεία λειτουργούν ολοήμερο ή πόσα δεν λειτουργούν, ό,τι έχετε πιο...
0: Ναι, αυτή τη στιγμή σας είπα, έχω περίπου 10 τμήματα ολοήμερου στα δημοτικά.
1: Σε σύνολο.
0: Και άλλα τόσα στα νηπιαγωγεία που δεν λειτουργούν, περίπου, μπορεί να είναι και 9, που δεν λειτουργούν τα ολοήμερα τμήματα.
1: Σε σύνολο πόσο σχολείο.
0: Λόγω έλλειψη εκπαιδευτικών. Συνολικά σχολεία έχουμε 55 σχολικές μονάδες νηπιαγωγεία και δημοτικά.
1: 55, άρα δεν λειτουργούν τα 20.
0: Ναι, ναι, τα οποία όμως δεν είναι απαραίτητα 20 σχολεία, διότι... Εδώ, παραδείγματος χάρη, το τρίτο δημοτικό σχολείο του Άμμου που λέμε έχει 4 τμήματα, 5 τμήματα.
1: Ναι, δεν είναι όλα εξαφές.
0: Λειτουργεί το 2, λειτουργούν τα 2. Δεν σημαίνει ότι επίσης, αυτό προβλέπεται και από την νομοθεσία, διότι η νομοθεσία λέει ότι όταν δεν υπάρχουν ώρες για εκπαιδευτικούς, τότε υπάρχει μία λίστα προτεραιοποίησης που γίνεται από το Διευθυντή του Σχολείου με κοινωνικά κριτήρια, ποιοι έχουν ανάγκη το ολοήμερο, δηλαδή περισσότερος εργαζόμενοι κτλ. Και λειτουργούν με αυτή τη λίστα το ολοήμερο και οι υπόλοιποι αργότερα όταν θα υπάρχει στελέχωση.
1: Μάλιστα. Κύριε Κατσίμπαλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ.

Δεν πάνε να βγαίνει τροχέα να μοιράζει κράνη. Δεν πάνε να ρίχνουν πρόστιμα 250, 500, χιλιάρικα. Δεν πάνε να σου παίρνουν το δίπλωμα από τρίμηνο μέχρι χρόνο. Δεν βάζει μυαλό. Τώρα χαλάσει το μαλλί. Και δεν θα βάλει, θα βάλει το κράνος να χαλάσει το μαλλί. Είμαστε με τα καλά μας. Λοιπόν, από τις 28 Σεπτέμβρη ως τις 4 Οκτωβρίου, λοιπόν, είχαμε 57 παραβάσεις στη Ζάκυνθο για μη χρήση κράνους. Βγαίνει ο διοικητής εκεί ο Τσόλος, βγαίνει το κλιμάκι της τροχέας, μοιράζει κράνη, πάνε, παίρνουνε, κάνουν, δείχνουν, παίζει σε όλα τα κανάλια, σε όλα. Στην ΕΡΤ παίζει η πρωτοβουλία αυτή, παίζει σε όλα τα τοπικά μέσα, παίρνουνε τα κράνη και αυτοί που παίρνουν τα κράνη δεν τα φοράνε. Τι το πήρες τότε ρε φίλα, το κάνεις γλάστρα? Τι είναι αυτό το κακό να μην μπορείτε να βάλετε στο κεφάλι σας ένα κράνος, ας πούμε? Βλέπεις το πρωί νέους, μεγάλους, πιο μεγάλους, γέρους και κατεβαίνουν, πηγαίνουν με το μηχανάκι αυτό χωρίς κράνος. Δεν λέω για τη ζώνη, γιατί η ζώνη... Λοιπόν, δεν γίνεται ρε παιδιά αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φοράει το κράνος του άλλος. Ό,τι τι δηλαδή. Περιορίζεται. Είναι μαγιά, είναι... δεν μπορώ να το καταλάβω.

δικαιώματα, σπίτες και κυβλώματα. Άντε να θυμίσω, 350 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση του διπλώματος για 30 μέρες και για τον επιβάτη και άλλα τόσα για τον συνεπιβάτη. Όποιος δεν φοράει κράνος. Λοιπόν, 30 ευρώ είναι για τα πατίνια. Και τη δεύτερη φορά διπλάσιο αυτό και διπλάσιο οι μήνες. Και πάει λέγοντας. Δεν είναι το θέμα το πρόστιμο, που από ό,τι βλέπω δεν υδρώνει το αυτί πολλών. Το θέμα είναι η ασφάλεια. Δεν μπορείς να οδηγείς μηχανή, ρε φίλε, χωρίς να φοράς κράνος. Και άντε να το ξαναπώ, το έχω πει εκατομμύρια φορές. Αλλά δεν μπορώ με αυτά που βλέπω. Δηλαδή, και εγώ που το συγκλητήσεις κοντά 40 χρόνια είμαι. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Οδηγούσα πριν γεννηθώ, γι' αυτό λέω 40. Λοιπόν, αν δεν σε νοιάζει και λες, γιατί ακούω τη βλακώδη δικαιολογία, την ηλίθια δικαιολογία, ότι είναι δικό μου το κεφάλι και αυτό και... Δικό σου μπορεί να είναι το κεφάλι, αλλά το ξαναλέω, αν δεν φοράς κράνος και σου σκάσει στο μάτι η μέλισσα, η σφίκα, το κουνούπι, η μύγα, μια πέτρα από ένα φορτηγό, είναι αυτό το ξεροκέφαλό σου, ας το σπάσεις, ας το κάνεις ό,τι θέλεις. Κόφτο, πέτα το, να γλιτώσει και ο κόσμος. Κόφτο και πέτα το, να γλιτώσει ο κόσμος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, αλλά όταν θα συμβεί αυτό και θα φύγεις εσύ ή με το μηχανάκι σου, ή θα πέσεις και θα φύγει το μηχανάκι σου και θα χτυπήσει τον άλλον απέναντι, θα σκοτώσει κανένα παιδάκι ή κανέναν άλλον άνθρωπο, τότε ποιος έχει την ευθύνη? Δικό μου είναι το κεφάλι και ό,τι θέλω να κάνω. Κάνω ό,τι θες με το κεφάλι σου. Και για να σου πω και κάτι, αν σκέφτεσαι έτσι πραγματικά και το εννοείς, κόφτο και πέτα το, να γλιτώσει η κοινωνία από σένα. Γιατί αν σε αυτό έχεις αυτή τη λογική, φαντάσου τι σε όλα τα άλλα. Δεν μπορείς, ρε φίλε, να τζογάρεις τη ζωή του άλλου επειδή εσύ θεωρεί, δεν ξέρω, να σου χαλάσει το μαλλί ή οτιδήποτε άλλο. Ή δεν θες να βάλεις κράνος. Η δικαιολογία, τα χρήματα, το κράνος δεν υπάρχουν. Πια βρίσκεις κράνη από 50 ευρώ πλέον. Άσε που τα μοιράζει τζάμπα, έβγαινε ο Τσόλος και τα μοίραζε η τροχιά Ζακύνθου. Πήγαινε πάρε. Αν δεν έχεις και πας στην αστυνομία και ζητήσεις, δεν θα σου πούνε όχι δεν έχω. Θα σου δώσουν μια λύση. Που δεν υπάρχει στη Ζάκυνθου αυτή η δικαιολογία τώρα. Δεν έχω να πάρω κράνος γιατί έλα. Δηλαδή όταν οδηγείς μηχανή, η οποία δεν σου λέω εγώ να είναι του 20αρικού, των 20.000, να είναι των 3.000. Και δεν μπορείς να διαθέσεις 50 για κράνος, μην πάρεις το μηχανάκι. Πώς θα γίνει δηλαδή? Δεν μπορείς να τζογάρεις τη ζωή του άλλου.

0: Άκου τώρα. Άκου τώρα. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.
1: Σε μια νέα εξαιρετική πρωτοβουλία προχωράει η Ξενοπούλιος Βιβλιοθήκη, ο Σύλλογος Φίλων της Ξενοπούλιου Παιδικής Βιβλιοθήκης. Την Παρασκευή 16 και το Σάββατο 17 Οκτώβρη, όπου είναι δράσεις για παιδιά και εκπαιδευτικούς. Θα έχουν την ευκαιρία οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά μέσα από βιωματικά εργαστήρια να παρατηρήσουν έργα τέχνης, να ανακαλύψουν αριθμούς, γράμματα, σχήματα και μοτίβα και να δημιουργήσουν και δικά τους έργα, με αφορμή δύο βιβλία των δύο συγκεκριμένα βιβλία. Είναι το ένα «Η αριθμή της Εθνικής Πινακοθήκης» και το άλλο είναι το «Αλφαβητάρι» του Μουσείου Μπενάκη, και τα δύο είναι των εκδόσεων Παπαδόπουλος. Το πρόγραμμα έχει την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 6 και 4. Η δράση είναι για παιδιά ηλικίας 5 έως 8 ετών και είναι το ένα συγκεκριμένο, το δημιουργικό εργαστήριο «Μπορούν οι αριθμοί να κρύβονται μέσα στους πίνακες», όπου με το βιβλίο «Οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης» θα παρατηρήσουν έργα τέχνης και θα αναζητήσουν μέσα σε αυτά αριθμούς, σχήματα και μοτίβα. Και το Σάββατο ο τίτλος της δράσης είναι «Μπορεί ένα μουσείο να γίνει χώρο σκέψης, διαλόγου και δημιουργίας». Είναι από τις 10 μέχρι τις 12, 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, στο Μουσείο Ζακύνθου στην πλατεία Σολομού, όπου είναι βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς αλλά και για όποιον άλλον αγαπά το βιβλίο. Και με το βιβλίο «Το Αλφαβητάρι» του Μουσείου Μπενάκη και «Οι αριθμοί της Εθνικής Πινακοθήκης» θα διερευνηθεί πώς η τέχνη μπορεί να συναντήσει τη γλώσσα και τα μαθηματικά στη μαθησιακή διαδικασία. Εξαιρετικές δράσεις για μία ακόμη φορά από την Ξενοπούλιο. Καλό είναι να συμμετέχουν και το Σάββατο τα παιδιά, είναι 5 έως 8 είπαμε ηλικίες στις 6 και 4, και το Σάββατο 16 Οκτωβρίου, την Παρασκευή συγκεκριμένη δράση, και το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μουσείο Ζακύνθου. Η πρώτη είναι στη Ξενοπούλιο, το Σάββατο είναι στο Μουσείο Ζακύνθου και είναι 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι για εκπαιδευτικούς και για οποιονδήποτε άλλον ενδιαφέρεται για τη συγκεκριμένη δράση.

Έτσι μουσικά θα κλείσουμε ένα-δύο λεπτά νωρίτερα σήμερα, γιατί πρέπει να κάνουμε λίγο ρεπορτάζ. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9 το πρωί. Δεν ξέρω, προσέχετε γενικά, φορέστε κράνη ρε παιδιά, αφήστε τα τηλέφωνα όταν μιλάτε, δηλαδή είναι τραγικό. Και ζώνει, προφανώς και ζώνει, και ειδικά οι επαγγελματίες. Δηλαδή βλέπεις τώρα επαγγελματίες οδηγούς με ένα τηλέφωνο στο χέρι, τυρόπιτα στο άλλο, καφέ ανάμεσα στα πόδια. Δηλαδή εντάξει, φτάνει πια αυτό το πράγμα. Και μετά κλάμα, άμα σου έρθει και σου πάρει το δίπλωμα, είναι της δουλειάς μου το αυτό. Να προσέχεις το εργαλείο της δουλειάς σου λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν, αύριο λίγο μετά τις 9 ακολουθεί η Σάκης Νέγκας και η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Το νου σας όλες και όλοι εκεί έξω. Γεια και χαρά σας.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τον Καναδά. Σε λίγο πιο disco funk sound, η Soul Jazz Orchestra.

0: Αθήνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Φοβερός. Αυτός είναι ο M παρέα με την Κλάρα Λουτσιανή και με την τρομπέτα πιανού αλλού. Με την τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακούτε τον κόσμο live, live on demand και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Ντεζιεζή.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio 2 λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, και τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως και μέσα από το Messenger μαθαίνουμε και στέλνετε εσείς ό,τι μηνύματα θέλετε, καλησπέρες και προτιμήσεις. Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook και Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε στα social media, γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί, οπότε καλό είναι να μπαίνετε. Εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς, έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half Note Jazz Club, αυτού του εξαιρετικού βραζιλιάνου κιθαρίστα, την Κυριακή. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή, όπως και για το Plisken. Έχουμε προσκλήσεις για το Plisken Tunnel Parties στο Γκαζάρτε το Σάββατο στις 10 του μήνα. Ο διαγωνισμός λύγει την Παρασκευή. Πάντα είπαμε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε το Quantic να πειράζει και να διασκευάζει. Τι άλλο, Wings και Paul McCartney. Ένα θέμα το οποίο είχε βγει σε ένα 12 ίντσο στο τηλεοπτικό κινηματογραφικό Selva.

στην instrumental version 1985. Και αυτή είναι η Julia Jacqueline, ή αλλιώς Julia Jacqueline. Get away from me. Από την Αυστραλία, I think.

can't love you anymore. Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη. Πάρα πολύ ωραία φωνή και είναι το μέλλον της Κάντι Μουσικής. Και με πάρα πολλές υποψηφιότητες, αν θυμάμαι καλά, με 9 στα τελευταία Country Music Awards. Πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Εξαιρετική κιθαρίστρια και πολύ καλό το τελευταίο της άλμπουμ. Από το Μάλι. Εξαιρετική κιθαρίστρια και πολύ καλό το τελευταίο της άλμπουμ. Από το Μάλι.

the moment please. Καλή ερώτηση. Αυτή είναι η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη που θα την ακούσουμε, θα την δούμε ζωντανά. Είναι καλεσμένη στο πάρτι μας, στο πάρτι του Κόσμος που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, σε 10 μέρες φίλες και φίλοι, 16, 17 και 18 του μήνα, στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και λοιπόν θα γίνει το πάρτι μας φίλες και φίλοι. Έχουμε πάρτι γιατί γιορτάζουμε 25 χρόνια και η Αλκιόνη θα εμφανιστεί την Κυριακή 18 του μήνα, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη, και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Πιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον κόσμο σε 93,6, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Παρασκευή λοιπόν 16, Σάββατο 18 και Κυριακή 18, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, μόνο θα υπάρχουν δελτία εισόδου για τις συναυλίες. Επειδή ο χώρος στο Φάρο δεν ξέρω αν έχετε πάει, προφανώς έχετε πάει, δεν τους χωράει όλους και σίγουρα θα είμαστε χιλιάδες, οπότε αναγκαστικά θα γίνουν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Απλά στις συναυλίες θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι. Τώρα το ότι θα ακούγεται το live για απ' έξω, φυσικά θα ακούγεται και θα το μεταδώσουμε και οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με το μεγάλο πάρτι του Κόσμος, γιατί ο Κόσμος φέτος κλείνει 25 χρόνια. 25 χρόνια με συναυλίες Ελλήνων, με ξένους καλλιτέχνες, με DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα σας πούμε ακριβώς όταν βγει επίσημα το rotation, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Και την Παρασκευή θα βρεθεί ο Σόλμαν, ο Τιουάιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. AI or not AI, καλή ερώτηση και μια μεγάλη κουβέντα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα για τους για το τι έχει γίνει με το AI αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουβέντα θα γίνει σε ένα ανοιχτό τραπέζι με καλλιτέχνες αλλά και εκπροσώπους του ραδιοφώνου το Σάββατο 17 του μήνα, και βέβαια ένα πάρτι back to back με τους παραγωγούς του Κόσμος. Εκεί θα υπάρχουν και pick-up, θα παίξουμε και βινίλια. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα πάρτι γιορτή για το ραδιόφωνο, ένα πάρτι γιορτή για τον κόσμο που δεν σας κρατάει απλά συντροφιά. Ο κόσμος είναι κάτι το αμφίδρομο, έτσι το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν υπάρχουν οι ακροατές, δεν υπάρχουμε και εμείς. Και εμείς υπάρχουμε εδώ για να κρατάμε την καλύτερη συντροφιά σε όλους εσάς.

Αυτό λοιπόν ήταν το stop από την Λουίσα Κόρνα. Σε σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε το 64 η Sam Brown. Και το μεγαλύτερο τραγούδι και επιτυχία που έκανε ήταν το stop. Δεν έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Αλλά η Λουίσα Κόρνα από την Νάπολη το ερμήνευσε εξαιρετικά πριν από πολλά χρόνια. Όπως το είχε ερμηνεύσει εξαιρετικά με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζο Μποναμάσα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Ιταλία. Ο Μαρκ Ρόνσον πειράζει το Ancora, Ancora, Ancora της Μίνα. Πριν από 3 χρόνια το είχε πειράξει και σεβάστηκε πάρα πολύ τη μελωδία. Και ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στέλνει της δεκαετίας του 70. Ένα τραγούδι που στην αρχή η Μίνα δεν ήθελε ιδιαίτερα να το τραγουδήσει. Αλλά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα Ιταλοντίσκο που πέρασαν και γράφτηκαν ποτέ. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά ακούστηκε τότε στις δισκοτέκ, παρακαλώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας.

Mark Lavoine βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Βλέπω και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ στο στούντιο. Να κάνουμε και ένα ταξίδι με τον Μαρκ Νόφλερ. Ξέρω ότι είναι αγαπημένος και του Κώστα. Από το live του εκεί στο 2017-2008. Με λίγο Latin, με πολύ Μαρκ Νόφλερ όμως. Μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και καρτούλες από την Παραγουάη.

0: Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να την κύριο Πίνη Σταγκουράκη εδώ βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει. Έχουμε γενέθλια. Μα περιμένετε ένα λεπτό εδώ πέρα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται Κώστας Γεωργακόπουλος, παραμένει. Δηλαδή, τι είναι οι ζωντανές εκπομπές, ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Έχουμε γενέθλια. Μιλά πιο κοντά, καλέ. Άνοιξε το ένα από εδώ πέρα. Ναι,
1: ναι, έχουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο Κόσμος περίπου 12,5 χρόνια.
0: Τέλεια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Πέτρο, πόσα χρόνια στο Κόσμος?
0: Από το 2004.
1: Το 2001 ιδρύθηκε ο σταθμός αυτός.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είσαι σχεδόν 25 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είμαι 25, είμαι κάτι λιγότερο.
1: Ωραία, 20, εντάξει, κλείσει.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, είναι 21 χρόνια και βάλει.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μια χαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου με DJ sets, με βινίλια, με pick-up, με συναυλίες, με ομιλίες, ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο πάρτι. Και έτσι είναι τα ωραία πάρτι και έτσι είναι και τα ραδιόφωνα, έτσι. Και πολύ περισσότερο ο κόσμος που είναι και ένα ραδιόφωνο που φημίζεται και για την εξωστρεφιά του και για την αγάπη για τους ακροατές. Αν και εγώ το έχω πει αυτό πάντα και το λέω και θα το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ακροατές είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, διότι εμείς απλά βάζουμε και φτιάχνουμε το κλίμα. Οι ακροατές φτιάχνουν πάντα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2.
1: Πέτρο, θα ήθελα αύριο, όμως,
0: ναι,
1: αύριο γέλα, το
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Ναι, κοντά,
1: θα
0: ναι.
1: ήθελα πάρα πολύ αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε καλό εγώ, έτσι που πας να φύγεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σου λέω κάτσε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να τα πούμε λίγο αύριο. Αν έχεις το χρόνο, βέβαια.
0: Όταν με προσκαλεί γυναίκα και δει Ρουμπίνη Σταγκουράκη, πείτε μου, είναι δυνατόν να τις αρνηθώ? Δεν μπορώ να τις αρνηθώ. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. What's going on, Παόλο Ρικάρντο και σε Ζόρζη στα Βραζιλιάνικα. Αύριο λοιπόν έχουμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος,

Διόνυσος κατά καιρούς εμφανιζόταν με διαφορετικό επίθετο, κυρίως ανάλογα τη γεωγραφική του θέση. Εμφανιζόταν μερικές φορές με το επίθετο ακρατοφόρος, δηλαδή ορίστηκε ως δωρητής του αμυγούς κρασιού και λατρευόταν στη Φυγαλία της Αρκαδίας. Ως βάκχος ονομαζόταν από το λατινικό επίθετο Αντωνέος, που σημαίνει κυβερνήτης. Σήμερα γιορτάζει ο βάκχος. Πιείτε και ένα κρασάκι. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λοιπόν, ακούγατε πριν για τον Πέτρο που έλεγε «Εγιορτάζουμε 25 χρόνια». Εγώ το έλεγα κάπως έτσι πλαγιώς. Το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 16, 17, 18 Οκτωβρίου, στο Νιάρχος, στο Φάρο, ψηλά, θα έχουμε την Παρασκευή τη Ουάγιο. Το Σάββατο, ένα πολύ ωραίο πάνελ με συζητήσεις για το AI και τη μουσική. Συγχωρείτε. DJ set από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή, η Μάνη και η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη

Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Η μουσική σήμερα έχει πολλά και ωραία. Καλή μας ακρόαση λοιπόν. Α, πώς ήταν η μέρα σας? Είχε πολύ ωραία μέρα σήμερα, για μπάνιο ήταν. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε παιδιά, πάνε σχολείο, έχουμε δουλειές. Βεβαίως και εγώ το ίδιο, αλλά είχε ωραία μέρα σήμερα, πολύ ωραία μέρα.

Πριν από 6 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια, το 2020, εγώ ήμουν εκεί, ήμουν έξω από το εφετείο. Ήμουν έξω από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, με αυτή την ιστορική απόφαση που η Χρυσή Αυγή αποφασίστηκε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, βεβαίως, για τον Παύλο Φίσα, ο Γιώργος Ζουμπακιάς. Πριν 6 χρόνια αυτά. Και τώρα, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν.

Βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου. Ένα χορευτικό τραγούδι από τον Παγώνη, Πογώνη της Υπήρου. Και έλα έλα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα και έβγα στο παραθύρι σου κρυφά. Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους μου απ' την αγάπη δε σημαζώνεται. Έλα, έλα, τώρα που είμαι μοναχή μου. Τέσσερα πορτοκάλια τα δυο σαπίσανε, ήρθα για να σε πάρω και δεν μ' αφήσανε. Μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Τώρα να βγεις κρυφά από τη μάνα σου και κάνε πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου.

κόρη. Relax, don't do it. Relax, ήρεμα τα παίρνουμε. Γενικότερα, να χαλαρώνουμε.

Σας αρέσουν τα βαμβακερά ρούχα? Παγκόσμια μέρα βάμβακος. Τώρα πού φτιάχνουν καλό βαμβάκι? Στην Ελλάδα σίγουρα. Κάπου και στη Θεσσαλία και στον κάμπο. Στην Αμερική. Στην Αμερική τώρα Cotton Fields Forever. Και ποιοι μαζεύαν το βαμβάκι κάποτε? Τώρα Βόρειοι Νότιοι Αμερικάνοι. Νότιοι και είχαν εκεί τους σκλάβους. Και μαζεύαν το βαμβάκι, Χάρι Μπελαφόντε, Cotton Fields. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, σε 93,6.

Elon Musk δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο XXX όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι ράδιο Αρβίλα φεύγουν από τον αντένα μετά από 30 χρόνια. Γιατί? Εντάξει, να δω που θα είναι, θέλω να τους βλέπω αυτούς. Επαναλαμβάνω, κλείνουμε 25 χρόνια κόσμος. Δεν είμαι τόσα πολλά και χαίρομαι που είμαι σε αυτό το σπίτι. Είμαι στον κόσμο. Και είστε στον κόσμο και είμαστε στον κόσμο μας. Την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε. Ελάτε, όλα είναι δωρεάν, ελεύθερη είσοδο. Έχουμε συναυλίες, έχουμε DJ set, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα φοράω τα καλά μου. Θα δώσουμε δώρα. Αγκαλιές, φιλιά, μουσικές. Θα γιορτάσουμε αυτό το σταθμό που αγαπάτε τόσο πολύ. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα έρθει το βουνό. Θα έρθει το βουνό από την Εμαία. Θα έρθει οι Σέρες, θα έρθουν οι Σέρες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κατέβει από τις Σέρες. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί ακροτές τηλέφωνο και θα έρθουν για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχω συγκινηθεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Και οι συνάδελφοι δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και οι ηχολήπτες. Είναι και άνθρωποι που είναι back office, όπως η Βασιλική η Κακαβά, η γραμματέας μας, η σπουδαία. Και όλοι οι ΕΡΤ.

Είναι τυφλή, είναι από την Αλαμπάμα. Και αν τραγουδάνε ωραία αυτή. Μαζί σου εδώ Ben Harper. Πιάσε μου το χεράκι μου να περπατήσουμε μαζί. Take my hand. Από το άλμπουμ There Will Be Light 2004.

στη Θάνια Καστέλη Τσέπελη. Θάνια, Θάνια, τι ωραίο όνομα το Θάνια. Ευχαριστώ εγώ που υπάρχετε στη ζωή μας. Και θα σας στείλω email ποιο κομμάτι έπαιξε τη Δευτέρα που ζητάτε.

τώρα καλό θα ήταν να σκεφτούμε λίγο τον ορισμό, αλλά να εξηγήσουμε τι σημαίνει αξιοπρεπή εργασία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πόσες ώρες δουλεύουμε, για πόσα λεφτά δουλεύουμε, εάν μας σέβονται, εάν τους σεβόμαστε, εάν είμαστε συνεπείς, εάν είμαστε κυφήνες. Αξιοπρεπή εργασία. Οι συνθήκες. Περνάει και επιθεώρηση εργασίας αν θέλουμε. Και το ΙΚΑ. Διότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος από τη φτώχεια. Είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής. Αξιοπρεπή εργασία. Τώρα υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, συνδικαλιστική, κοινωνική, πολιτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εγώ μαζί πάντα με τους ταξιτζίδες. Μ' αρέσει ο συνδικαλισμός των ταξιτζίδων στην Αθήνα. Δεν θέλω Uber, δεν θέλω Uber. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Τώρα το free now. Θα μου πείτε δηλαδή Volt ή E-Food. Γιατί και εκεί κάνανε κάτι απεργίες και πήραν μια αξιοπρεπή εργασία αυτά τα μηχανάκια. Κάτι heroes είναι αυτοί. Εδώ όμως είναι μια εξαιρετική παρέα. Super Heavy, Mick Jagger, Joe Stone, Damian Marley. Και ο Mick Jagger φοράει ένα κοστούμι Pink Flamingo το χρώμα.

Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τότε διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, γεννημένος στη Νίκαια Λάρισας, διδάσκαλος Έλληνας του γένους, κορυφαίος νεοέλληνας διαφωτιστής, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, λόγιος κληρικός και πρωτοπόρος εφημεριδογράφος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.

Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έλεγα όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που κάνει αυτή την Παρασκευή η Στέγη, η Στέγη Γερμάδων και Τεχνών, στο Στέγη Ready. Αυτό είναι στο Are You Ready, Στέγη Ready. Λοιπόν, εκεί θα είναι η Γιασμίν Χαμντάν, η αγαπημένη μας η βασίλισσα εδώ του κόσμου, αλλά αμέσως μετά θα είναι η Στέλλα, η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδά σε ένα, με μια πιο παλιά της δουλειά, το φανταστικό τραγούδι Works for You. Είπαμε Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπής Εργασίας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ, το Borderline, μιλάμε λοιπόν για όρια μουσικά. Θα είναι ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος που παίζει drums. Θα είναι ο Τζορζ Ράλης. Θα είναι Nightmares on Wax. Και μετά βεβαίως για πιο ηλεκτρονική μουσική, Αλεξάνδρ Σκάντσε και Ρικάρντο Βιλαλόμπος, συνεργασία με Ρίζουλουτ Νέας Υόρκης. Υπάρχει λέει και ένα after party. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως το Basement Alpha, Γιώργος Ράλης, Γιασμίν Χαμντάν, η Στέλλα και ο Nightmares on Waxes. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και επειδή μιλάω πολύ κοντά στο μικρόφωνο, μου πρέπει να κάνω αυτό.

Μπερδευόμαστε. Ωραίο το Borderline Festival αυτή την Παρασκευή. Αλλά το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γιορτάζει το κόσμος εδώ το σπίτι μας 25 χρόνια. Θα είμαστε το Σάββατο Προκόπης Δούκας, Τζι Πόλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, εγώ, η Δήμητρα Κακαουνάκη, η Γιώτα Κοτσέτα, ο κόσμος ναύτισαν εδώ, η Θάλια Καραμολέγκου, ο Ιωσή Βάγκερ, ο Τζι Πόλη, ο Προκόπης Δούκας, Ηλιάνα Μαστάθη, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Λουκία Σούπουλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, Κλάουντια Μάτολα, Πέτρος Αδάμ, Γιώργος Φλωράκης, Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης. Καλά, ο Σταματίου είναι αγαπημένος μου, γιατί μου αρέσει να χορεύω σάλσα μαζί του. Η Μαρία Μαρκουλή τη λατρεύω, η φωνή της. Εγώ με μπάσα. Η Μαρία Μαρκουλή τη φωνή. Και παίζει αυτό το Friends Unlimited και ακούμε νέες μουσικές φρέσκες. Υπάρχουν και άνθρωποι που σας έλεγα πριν στο κόσμο στο ραδιόφωνο που κάνουν λίστες το βράδυ που ακούτε μουσική. Υπάρχουν ηχολήπτες που κάνουν playlist. Έχουμε επίσης DJ sets τα Σαββατοκύριακα. Γενικότερα θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλή μουσική με όμικρον γιώτα να γιορτάσουν τα 25 χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε και jazz και μποσανόβα. Έχουμε Αφρικά, Βραζιλία, καλά.

Πάτρο, να πάω στην Κούβα. Όχι, να πάω στο Μάλι. Όχι, να πάω στο Πράσινο Κροτήρι. Να πάω Νότιο Αφρική, Johannesburg. Να κάνω βόλτες, να πηγαίνω μουσικά. Αυτός είναι ο κόσμος.

Κλαούντια, η Κλαούντια Μάτωλα χορεύει ταγκό. Εντάξει, το είπα. Μην μπείτε στο πίτι του, το είπα. Και είναι εδώ πέρα κάποιοι μουσικοί συνάδελφοι που σου αγαπάνε τα blues. Εγώ τρελαίνομαι για τα blues.

Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το hip hop. Δηλαδή, I live for the funk, I die for the funk. When nothing seems to go your way, but you stick it out anyway, 'cause you're a champ. Και επίσης αυτό το οποίο μοιράζομαι πάρα πολύ με τον Γιώργο Πολυχρονίου είναι η disco μουσική. Ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το αρχείο ρητό που λέει: άμα δεν τη βρίσκεις με την disco, το όνομά μου από το καρνέ σου σβήστο. Μας αρέσει και η lounge μουσική και η ηλέκτρο. Δηλαδή Μιχάλης Καμάκας, το μέλλον μας. Το μέλλον μας, Μιχάλης Καμάκας. Εγώ αυτό που έχω να σας πω εδώ έτσι λίγο γρήγορα είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που έκανα και το τελευταίο που θέλω να κάνω, δεν θέλω να πω σε κανένα άλλο. Έμαθα πάρα πολύ μουσική από τους μεγαλύτερους μου, όχι απαραίτητα ηλικιακά, αλλά πόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο. Γιώργος Μουχταρίδης τώρα. Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γιάννης Δημητριάδης, ο πρώτος μου διευθυντής.

Θα ήθελα να καλέσω την Έλληνα Μαράκα που έχει φύγει, το Γιώργο το Μαρκάκη από το Τρίτο, όλους τους συναδέλφους μου από τα, εδώ τα ραδιόφωνα, το Δεύτερο, το Τρίτο, τη Φωνή της Ελλάδας, την Ερασπόρ. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος να έρθετε.

0: goodbye, yes it be. I'll be back, baby.
1: Εγώ να σας πω κάτι, κάθε βράδυ που έρχομαι σε αυτή την εκπομπή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Και με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που κάνω, αξιοπρεπής εργασία. Διότι έχω αξιοπρεπείς συναδέλφους. Και έχουμε αυτή την, αυτό το δώρο σε σχέση με άλλα ραδιόφωνα. Επειδή είμαστε κρατικό ραδιόφωνο, παίζουμε ό,τι θέλουμε. Με τα δικαιώματα.

Και έχω να σας πω και ένα μυστικό. Εμείς και το Best Radio κλείνουμε ακριβώς πάντα τα ίδια χρόνια. Στα 20 μας χρόνια το Best είπε 20 χρόνια Best, Best, Best. Εμείς είπαμε 20 χρόνια στον κόσμο μας. Ποιος κέρδισε? Η Μαρία Παπιδάκη, ο Κώστας Γιαννακίδης. Άπειροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι συνάδελφοί μας και φίλοι μας. Ο Χριστόπουλος, ο Αλέξανδρος. Ο Παπασπυρόπουλος, καλά εννοείται. Αλλά και όχι μόνο, Κώστα, είναι και άλλοι. Φιντανίδου, Σιδηροπούλου. Λοιπόν, κλείνουν και αυτοί 25 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρω αν θα κάνουν πάρτι, εμείς κάνουμε. Και αν θέλουν να έρθουν στο δικό μας πάρτι, να την κρατάσουμε μαζί. Best και κόσμος, θα έχει πλάκα.

Δηλαδή, αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητο και είμαστε και πολύ κοντά, εμείς είμαστε 93,6 και το Best είναι 92,6. Έτσι, μία μονάδα είμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα που κάνω εγώ εκπομπή, η Κλεοπάτρα κάνει εκπομπή, η Φιντανίδου. Την αγαπώ, με αγαπάει πολύ. Αυτή πάει μέχρι τη μία.

Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά και δεν θα μιλήσω άλλο. Το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σας καλούμε στο Νιάρχος, το είδε Μασταύρος Νιάρχος, ψηλά εκεί στο Φάρο. Θα κάνουμε εκεί live εκπομπές, ειδικές εκπομπές για τα 25 χρόνια. Συναυλίες, τη Ουάγιο, πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Ιμάνη, η Αλκιόνη. DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμους. Ένα εξαιρετικό πάνελ με θέμα τη μουσική και το AI και ωραίους ομιλητές. Θα έχει τέλειο καιρό, ελάτε. Δωρεάν είσοδος.

Πείτε, ποιος κάνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστική? Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλά γυμναστήρια είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί. Και κάποιοι κάνουν τώρα διάδρομο. Yo. Υποδήλατο. Άλλοι οδηγούν, άλλοι είναι σε κάποια μηχανή. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό. Το 1968 σαν σήμερα γεννιέται ένας Βρετανός μουσικός και τραγουδιστής, ο frontman των Radiohead, Thom Yorke. Κλείνει τα 58. Γεννημένος στο... Κάτσε να το πω τώρα, είναι αγγλικό αυτό. Wellingborough του Northamptonshire. Αλλά αυτό το Creep, τι ωραίο ήταν. Radiohead, Creep. Να πέσουν λίγο οι παλμοί. Pablo Honey, 1993. Creep, I'm a fucking creep.

0: 93,6.
1: Η Γκουογκουάνγκ Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήριδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Αξιοπρεπή εργασία. Πήγε Μαρτίνη, je ne veux pas travailler. Δεν θέλω να δουλεύω. Όμως, σαν σήμερα γεννιέται ένας εξαιρετικός μουσικός από την Κίνα, ο Γιο Γιο Μα, παίζει τσέλο. Γεννιέται σαν σήμερα. Αχ, αυτός ο άνθρωπος ο φανταστικός. Θεωρείται child prodigy. Έκανε Harvard, έκανε Juilliard, έχει πάρει 20 γκράμι, έχει βγάλει 92 άλμπουμ. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ακούστε το Γιο Γιο Μα να παίζει Shape on You.

Το όνομά της είναι Τόνι Μισελ Μπράξτον, Αμερικανίδα, 7 γκράμμι. Κουκλάρα. Κλείνει τα 59, μπαίνει στα 60. Γεννημένη στο Severn του Maryland. Είναι η μεγαλύτερη από 6 αδέρφια. Μαζί με τις 4 αδερφές της, την Tracy, την Tawanda, την Trina και την Tamar, ήταν The Braxton Sisters. Πρώτο single Good Life το 1990 στην Arista Records. Αλλά η Toni Braxton μας έσπασε την καρδιά με αυτό. Μας την έσπασε. Το 1996 έμας την έσπασε την καρδιά.

Και θα ήθελα να στείλω αυτό το τραγούδι στον Θωμά Παπασμύρη στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Θωμά Παπασμύρη, σου στέλνω τα φιλιά μου στο Palm Springs στην Καλιφόρνια. Ευχαριστώ, Θωμά, που με ακούς από εκεί. Έχουμε διαφορά ώρας.

Το άλμπουμ λεγόταν μυστικά Secrets, Unbreak My Heart. Το 1953 σαν σήμερα γεννιέται ο Χέκτορ Τίκο Τορές. Είναι ο ντράμερ των Bon Jovi. Ζει και βασιλεύει εδώ μαζί με Μαράι Κάρεϊ και Ρόμπι Γουίλιαμς σε ένα τραγούδι των R.E.M. Everybody Hurts. Τι πληγώνουμε, ποιον πληγώνουμε, γιατί πληγώνουμε, πώς πληγωνόμαστε. Προσέξτε τα λουλούδια εκεί, τα αγκάθια στα τριαντάφυλλα. Τους κάκτους. Because everybody hurts.

Το 1960 σαν σήμερα γεννιέται η Σόνια Ντρόνιε, γαλλοβελγίδα pop τραγουδίστρια, γνωστή ως Βίκτορ Λάσλο. Νομίζω να είναι αγόρι.

Αυτό το τραγούδι το λέει πάρα πολύ ωραία και η Αλέξια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ και ο Προκόπης Δούκας που είναι το πρωί έχουμε λοβοτομή. Δηλαδή κοιτάμε το σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και σαν σήμερα σας είπα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Radiohead, η Τόνι Μπράξτον, ο Γιώγιο Μα, η Βίκτορ Λάσλο. Καλά, στο τέλος σας έχω το καλύτερο, αλλά και ο Αλ Μαρτίνο, Τζάσπερ Τσίνι. Σαν σήμερα το 1927, Κρούνερ, γεννημένος στη Φιλαντέλφια της Πενσιλβένια, αγγλισισμός Jasper. Τραγουδούσε ένα τραγούδι για τα μάτια αυτά τα ισπανικά. Τι σημαίνει ισπανικά μάτια? Εγώ ξέρω μπλε κίτρινα, πράσινα κόκκινα. Η μαμά μου έχει πράσινα. Δεν τα πήρε κανείς στην οικογένεια. Spanish Eyes, Αλ Μαρτίνο. Ήταν όμορφος ο Αλ Μαρτίνο. Αφού πήγε βεβαίως στο ναυτικό, υιοθέτησε το όνομα Αλ Μαρτίνο και ξεκίνησε να τραγουδά. Πρώτο, έτσι, πρώτο βινήλιο, Here in my heart, RCA Victor Label.

Είδα τα καλύτερα μυαλιά, τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου. Και μαλλιά και μυαλά της γενιάς μου χαλασμένα απ' την τρέλα, λεμασμένα, ιστερικά γυμνά, να σέρνονται μέσα στους νέγρικους δρόμους στην αυγή, γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση. Χίπστερς αγγελοκέφαλοι που καίγονταν για το αρχείο πουράνιο δεσμό με τον αστρικό δυναμό στη μηχανή της νύχτας. Φτωχοί και κουρελίδες με βαθλωμένα μάτια που φτιαγμένοι ξενυχτούσαν, καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζαζ. Ξέχασα να σας πω ότι έμαθα τζαζ από τον Ζακ Σαμουήλ, που άνοιγαν το μυαλό τους στα ουράνια, που πέρασαν από τα πανεπιστήμια με τα μάτια ανοιχτά, που αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες. Γιατί σαν λέει τρελή,

Είδαν όλα. Τα άγρια μάτια, τα άγρια αληχτή πείματα. Είπαν αντίο, πήδηξαν από τη στέγη στη μοναξιά, κουνώντας τα χέρια, κρατώντας λουλούδια, κάτω στο ποτάμι, κάτω στο δρόμο. Σαν σήμερα ο Άλαν Γκίνσμπερτ διαβάζει το ποίημά του τουρλιαχτό σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Ένα ποίημα που γνώρισε αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη, καλό ξημέρωμα, Σαν Μπράουν, εγενέθλια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μια πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κόσμος 93,6.
6: Κόσμος 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
8: Reach a level where it becomes.
9: Do you think jazz has ever reached that level before?

Συνθεσάιζερ κυρίως μεταμορφώνει, αλλά όχι μονάχα αυτόν τον ήχο. Επιστρέφει πίσω σε κασέτες, πίσω στο 1960, σε συνεντεύξεις από θρυλικούς τζαζίστες και παίρνει τον ήχο για να φτιάξει αυτό το hip to flip. Ο Cyclonix, ο οποίος εννοείται κατοικοεδρεύει στην Βρετανία. BBC UK Music εδώ και ένα hip to flip για το ξεκίνημα από τον Cyclonix, ο οποίος ξέρει από κυκλώνες.

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο τύπος έρχεται μέσα στο μυαλό όλων. Inside to all minds. Ο Κάιντι Ταντάμ εδώ φέρνει το Κάρι και μαζί και τον Μόγκομαν. Όλα αυτά τα ωραία στο Belfast να ηχογραφούνται.

Μαρία, www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και έχω λέω να φύγω, όχι πολύ μακριά, στην Αγγλία θα παραμείνω, να συναντήσω τους Allergies, αυτούς τους παλιούς γνώριμους, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν και

Sonic Fun Foundry, αυτοί εκφράζονται στο Παρίσι, φτιάχνουν αυτό το Dust Cosmic σε ένα disco remix και οι Sound Experiments παραμένουν στη θέση τους.

δικά μας, τα πολύ ωραία δικά μας. Εδώ ο Blend Miskin έρχεται να υπογράψει μαζί με τον Soul Sugar που φιλοξενείται στην Αθήνα από το Παρίσι, ο Jeffrey Diop αλλά και ο Πάλο, ο οποίος ρημιξάρει εν τέλει αυτό το Big Boss in a Small Town.

σαν τον ηλικιωμένο που τον βρήκαν στο φαράγγι του Σαμαριάς να χαλαρώνει. Καρλ Έκτορ μαζί με τον Νίκολα Στούγκα, ένα νούγκα γέτη φόβα, αυτό που ρημιξάρει ο Τζοέ Κλοζέλ, ο οποίος μένει σε ένα μανιταρόσπιτο. Mushroom House είναι το τίτλος του άλμπουμ.

Το κορίτσι ταξιδεύει και πίσω δεν γυρνά. Μιλάμε για την Αλζαράχ, η οποία έρχεται εδώ με τους Νούμπα Τόουνς. Το κομμάτι τους, Seasons of the Road.

που το ξεχνάμε, καθώς γυρνάμε και πίσω δεν κοιτάμε. Swept Away και το κομμάτι από τα Fading Nights που έφτιαξε η Άννα Νεκλάμπ πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2013. Πάρα Φορκούβα είναι ο τίτλος του άλμπου που ηχογραφείται στην Τελισιέ Records με έδρα του

Μην ξεχαστούμε, την Παρασκευή έρχεται η Γιασμίν Χαμντάν στην Αθήνα. Εδώ έρχεται το Χον ή Χόνακ, Acid Arab Dub Remix και Γιασμίν Χαμντάν μαζί με τον Acid Arab. 2025 το ηχογραφούν.

Στον κανόνα θα βρίσκουμε πάντα τη Λάσα, η οποία ξέρει να αφηγείται υπέροχα τις ιστορίες της. Τραγουδοποιός, πέρασε πολλά χρόνια ταξιδεύοντας στο τσίρκο με τις αδερφές της. Η Λάσα, που εκτός από μεγάλη καλλιτέχνηδα, έφυγε γρήγορα και άφησε πίσω της μεγάλα τραγούδια.

Ιδέας που φέρνει ο Σέρτζιο Μεντόζα και η ορχήστρα του, ορκέστα Μεντόζα, και βρεθήκαμε στα βάθη του Ιουκατάν. Η Κουάλ και Αγέρ είναι το κομμάτι που φέρνουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Satello, Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana.

La Dame Blanche για το ξεκίνημα της δεύτερης ωρίτσας μας εδώ στον οίκο μας, αντέχοντας στον κόσμο. Στους 93 και 6 με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη σήμερα να διαλέγει αυτό εδώ το μπράβο πρώτη φορά. Ο Αντριάν Κασάδα πρωταγωνιστεί μαζί

Σαμπάμπα 5 βουτάνε στη Μεσόγειο. Δεν με σβήνει κανείς και όλοι λένε Στελάρας. Υπάρχω, ναι, το καινούριο τους.

εδώ το αγόρι δουλεύει καλά. Έχει δουλίτσα στην Ίμπιζα. Βγάζει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Desert Island, από όπου προκύπτει αυτό εδώ το χακαβάτι, ο Σαντίντο μαζί με τον κόσμο του.

μοναξιά, βαράει όλες τις πόρτες και ο Τζέικ Σιμαμπουκούρου έρχεται να σου πει αλλιώς αυτή την μοναχική περίπτωση, τη δική μας, την Ελεονόρ Ρίξμπι.

Ακρόαση για τα μηνύματα, για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε του οίκου, Δήμητρο Καονάκη διάλεξε μουσικές. Δηλαδή εγώ θα τα πούμε πάλι αύριο τα μεσάρια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: cosmosradio.gr Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.